Ακούτε Radio Gama

écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: θυμάμαι.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας παιδιά, μικρά και μεγάλα. Ώρα για πρωινό ξεκίνημα. 20 λεπτά πριν από τις 6 κοντά σας και σήμερα, κάτι που κάνουμε κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης, καλή αρχή. Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη. Πάει για αυτούς, τον φάγαμε πρωτομηνιά αύριο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Με θέλει ή αδιαβαστό με στέλνει. Γιορτάζει ο Στρατονίκος, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Ο ήλιος θα ανατείλει 19 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 10. Ή αλλιώς είμαι αρρωσταίνεις, πες το καθαρά και κόψε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο τον τρόπο επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Αν θέλεις παίρνεις χαρτί και μολύβι και γράφεις 6932 436 690. Θα το πω μια ακόμα φορά, 6932 436 690. Και δεν έχει σημασία ότι και... Στέλνεις το μήνυμά σου με την καλημέρα σου ή ό,τι άλλο θες να συζητήσουμε στον αέρα.

τώρα αν είσαι φαν της τεχνολογίας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι info@winradio.gr info@winradio.gr.

Τώρα εγώ θα σου πω καθαρά ότι σήμερα περιμένουμε τοπικές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε 24 με 25, σήμερα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Θα έχουμε μια ελαφρά πτώση, 4 με 5 βαθμούς Κελσίου.

0: 12 λεπτά πριν από τις 6, καλή σας μέρα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα να πω στην Μαριάννα στο Ναύπλιο. Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά και τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Παόκη μου.
1: Όλοι μου λένε ότι πια δεν είσαι εδώ.
0: Καλημέρα στον Θόδωρο στην Πάτρα. Γεια σου Δημήτρη μου, κάτω Βασιλική Μεσολογγίου. Καλημέρα Κωστή, Κεφαλονιά.

Να καλημερίσω τον Φούρναρη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Αν είναι ακόμα ξύπνιος, γιατί στο Σίδνεϊ αυτή την ώρα είναι μεσημεριάζει, είναι μία τη ώρα, μία παρά δέκα σχεδόν. Οι φίλοι μας στην Αυστραλία μας ακούν live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στο Σίδνεϊ του Free Angel 898. Καλημέρα στην Μεσσηνία μας, Sky Μεσσηνίας 96 και 4. Καλημέρα στην Πάτρα μας, Ράδιο Γάμα στους 94.

0: να καλωσορίσω στην συντροφιά μας και την κυρία Σταυρούλα στην Αγία Παρασκευή.
1: Καρδιές που δύσκολα χωρίζουν.
0: Καλημέρα να πω στον Αλέξη στις Πέτσες.

Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, έχω εσένα. 5:53 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τι συνέβη στην Ιφίλιο, ενώ εμείς είχαμε πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι. Στην φυλακή ο Ρωμά που έσπασε χέρι ταξιτζή με σκουπόξυλο στον Βόλο, θα σε σκοτώσω, τον απείλησε. ABC News, hacker, παραβίασαν τα συστήματα του Πενταγώνου. Βόμβα η Μάμογλου για την κυβέρνηση Ερντογάν και το επενδυτικό σκάνδαλο. Στην πλατεία Κολιάτσου, έγκυος παρασύρθηκε από δίκυκλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ξανά κοιμισμένο Τζο, τον Τζο Μπάιντεν, και λίγο μετά έκλεισε τα μάτια του και έπεσε για ύπνο στο Οβάλ γραφείο. Ο αγοραστός επιμένει παρά τις υπογραφές του, δεν είχα καμία ευθύνη, καμία αρμοδιότητα. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα και βοσκοτόπια. Λεμάν Άρης 74-87 πήρε το παιχνίδι. Έξι τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου στο επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Ασφάλεια. Αίσιο τέλος στην διάσωση μοναχού στην Σαμαριά στην Κρήτη, κατέρευσε στο φαράγγι και νοσηλεύεται με υπογλυκαιμία. Νίκος Δένδιας από Βρυξέλλες, η Τουρκία συνιστά απειλή για εμάς.

Ο Δημήτρης ο θαλασσόλικος της συντροφιάς μας μου γράφει: καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σας ακούμε εν πλώ και πίνουμε το καφεδάκι μας. Καλημέρα Δημήτρη μου. Και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με Χρήστο Θηβαίο. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: 6:03 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Καλή αρχή, καλή Τετάρτη.
1: Πήρα ένα γέλιο που έχω ανασκελά γυρίσει και το προσέχω μη σε δάκρυ μου γυρίσει.
0: Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας, μου γράφει ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα και στον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Μεσσηνή, ο οποίος θέλει την αγάπη του σε όλους τους συναδέλφους του Αρτοπιούς. Συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας 50χρονος άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Πρόκειται για έναν μοναχό ο οποίος περπατούσε μόνος του στο φαράγγι όταν ξαφνικά κατέρευσε. Τον μοναχό εντόπισαν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην περιοχή και άμεσα κάλεσαν σε βοήθεια.
1: Έστω για μια μέρα, ανάποδο φεγγάρι και απειλές μπροστά μου.
0: Στο σημείο πήγε και ένας στρατιωτικός γιατρός από την Αγία Ρούμελη, προκειμένου να το παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα οι εργαζόμενοι στο φαράγγι μετέφεραν τον άντρα με φορείο συνοδεία του γιατρού μέχρι την έξοδο του φαραγγιού και την Αγία Ρούμελη, όπου ήδη είχε ειδοποιηθεί το λιμενικό. Σκάφος του λιμενικού παρέλαβε τον μοναχό, ο οποίος εξακολουθούσε να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του, και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Σφακίων.

Μάλιστα, από ό,τι λέγεται, ο μοναχός κατέρευσε στο Φαράγγι. Έπαθε μια κρίση υπογλυκαιμίας, από ό,τι πληροφορούμεθα. Σήμερα αναμένεται να διακομιστεί στο νοσοκομείο των Χανίων από το κέντρο υγείας στα Σφακιά.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και στα νότια. Θα έχουμε και τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι, φίλες και φίλοι, θα είναι ισχυροί έως και σχεδόν θυελώδεις με βροχιάδες στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα Τετάρτη λοιπόν 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του μήνα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, σε Εύβοια, ανατολική Στερεά, βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες θα εκδηλωθούν καταιγίδες στην Κρήτη.

0: μακριά σου ξένος.
1: Στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς στην Αθήνα, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό δρόμο, καλή δουλειά. 9 λεπτά μετά από τις 6. Να σας πω ότι είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα χθες το βράδυ στην οδό 28ης Οκτωβρίου στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε μια πεζή γυναίκα, η οποία μάλιστα είναι έγκυος

Την γυναίκα μετέφερε σε αναφορό του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα, ενώ το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε και ο αναβάτης συνελήφθη.

0: Ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις φυλακές Δομοκού, όπου συνεπλάκησαν μεταξύ τους κρατούμενοι με συνέπεια τον τραυματισμό 6 εξ αυτών.
1: Τα βραδιά που κυκλοφορώ, να βρω την άκρη δεν μπορώ.
0: Τι συνέβη? Άλλοδαποι κρατούμενοι από την Αλγερία και την Συρία συνεπλάκησαν μεταξύ τους την ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί κάτι ανάλογο πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε. Από αυτήν την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους 6 τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα. Όλα αυτά χθες το μεσημέρι στο κατάστημα κράτησης Δομοκού.

0: Έλα πιο κοντά, βάλτο και πιο δυνατά. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Τώρα να σας πω για το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο. Κατά την συναυλία της Δύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακούστε τώρα, η παραγωγή μοίρασε δωρεάν βραχιολάκια σε όλους τους θεατές που πήγαν στο στάδιο για να δουν την απόλυτη Ελληνίδα στάρ, την Αναβίση. Κάποιοι από αυτούς όμως πραγματικά το τερμάτισαν. Ξεκίνησαν να πολλούν τα δωρεάν βραχιόλια στο διαδίκτυο για 50 ευρώ πουλά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Τα βραχιόλια που μοιράστηκαν δωρεάν στους θεατές της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκαν προς πώληση στο Vinted, με ορισμένους πολιτές να ζητούν έως και 50 ευρώ για το καθένα. Τα βραχιόλια είχαν δοθεί κατά την είσοδο σε όλους τους θεατές και ήταν μέρος του θεάματος. Στη διάρκεια της συναυλίας αναβόσβηναν συγχρονισμένα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα στις κερκίδες και την αρένα. Λίγες ώρες μετά το τέλος της βραδιάς όμως άρχισαν να εμφανίζονται αγγελίες μεταπόλησής τους. Οι τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τα 50 ευρώ, προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θεατές τα είχαν παραλάβει χωρίς χρέωση.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
5: Μπαρμπαστάθης
4: μας κάνει καλό.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

τις αγούδιες της Κέρκυρας. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του νησιού για την ανάσυρση μιας 70χρονης αλλοδαπής υπηκού Λιθουανίας χωρίς τις αισθήσεις της στην θαλάσσια περιοχή των Αγούβιων. Η 70χρονη, φίλες και φίλοι, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

0: Πάμε τώρα στην γειτονική Βουλγαρία. Ένας κριτής της τηλεοπτικής εκπομπής The Voice τι έκανε? Τραγούδησε Σότι Βολάνη στα ελληνικά μάλιστα.
1: Ελληνικό τραγούδι ακούστηκε στο The Voice της Βουλγαρίας όταν ένας από τους κριτές πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε στα ελληνικά τη μεγάλη επιτυχία του Σότι Βολάνη «Πόσο μου λείπει». Η ερμηνεία του έγινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου και εντυπωσίασε ιδιαίτερα για την προφορά του στα ελληνικά.

0: страхотно пееш гръцко. Може да направиш кариера като грък изпълнител.
1: Да, веднага го правим гръцки вок.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Μάστερ τέμπο. Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω, να ξεσπά.

0: σ' αγαπάει όπως...
1: Μάστερ Τέμπο και Χρήστος Μενιδιάτης, χαμός θα γίνει 25 τα λεπτά μετά από τις 6. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Τελικά στην φυλακή οδηγήθηκε ο Ρωμά που έσπασε το χέρι του οδηγού ταξί με σκουπόξυλο, αν θυμάστε. Είχανε το δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, είχανε ζητήσει αναβολή, τελικά εκδικάστηκε χθες. Γιατί του έσπασε το χέρι? Γιατί ο οδηγός του ταξί αρνήθηκε την κούρσα. Υπήρχε οδηγία από το σωματείο οδηγών ταξί στην περιοχή για τον συγκεκριμένο, επειδή δεν πλήρωνε ποτέ για τις κούρσες. Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες έπειτα από δύο αναβολές, με τον συνήγορο υπεράσπισης του Ρωμά να μην μπορεί να παραστεί στην διαδικασία. Ωστόσο, τα σχετικά έγγραφα που θα δικαιολογούσαν την απουσία του συνηγόρου δεν κατατέθηκαν εγκαίρως, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης και ο κατηγορούμενος να υπερασπιστεί ουσιαστικά μόνος του τον εαυτό του. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη στην πιάτσα των ταξί στο κημητήριο ταξιαρχών. Ο Ρωμά είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον 48χρονο πατέρα του και ζήτησαν από τον 52χρονο οδηγό να τους μεταφέρει στην Νεάπολη. Ο ταξιτζής αρνήθηκε να πραγματοποιήσει την διαδρομή, καθώς, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί.

ή οδηγία από την διοίκηση του τοπικού σωματείου ταξί προς όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με αυτούς τους δύο. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία οι δύο κατηγορούμενοι φέρονταν να μην πληρώνουν το αντίτιμο των διαδρομών, να προκαλούν φθορές στο εσωτερικό των αυτοκινήτων και να δημιουργούν γενικότερα προβλήματα στους οδηγούς. Η άρνηση του οδηγού ταξί φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του Ρωμά, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία άρχισε να τον απειλεί. «Θα σου σπάζω το κεφάλι και θα σε σκοτώσω», φέρεται να του είπε, πριν αρπάξει ένα σκουπόξυλο να το σπάσει και να κινηθεί εναντίον του ταξιτζή. Ο πατέρας του κατηγορούμενη και ένας φίλος του οδηγού προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Ρωμά συνέχισε να κινείται προς το μέρος του, κρατώντας το ξύλο και χρησιμοποιώντας το σαν ρόπαλο. Ο οδηγός ταξί έβαλε το αριστερό του χέρι μπροστά για να προστατευτεί ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί κάταγμα ολένης, και από τότε βρίσκεται εκτός εργασίας, δεν μπορεί να δουλέψει.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

6 και 31 πρώτα λεπτά, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα. Καλή αρχή, καλή δουλειά.

0: Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας ντροφιά τον Γιάννη Μανολόπουλο στην πόλη της Καλαμάτας, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους απανταχού φουρναρέους, όπως μου είπε ο Γιάννης, ιδιαίτερα στον συνεργάτη του τον Δημήτρη. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Νίκο στο Μοσχάτο, ο οποίος εχθές ανησύχησε. Και σήμερα ανησυχεί ο Νικόλας, μου γράφει, τι έγινε με το σοφό, άργησε να ξυπνήσει. Όχι Νικόλα μου, ο σοφός της παρέας μου έστειλε το μήνυμά του στις 5.30 σήμερα το πρωί. Τι γράφει ο φίλος μας ο Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα, ο σοφός της συντροφιάς μας. Γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, ξέρω να ακούω, σημαίνει κατέχω. Εκτός από το δικό μου μυαλό και αυτό των άλλων. Καλημέρα σας, γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος. Καλημέρα Θοδωρή μου. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.
1: Είναι σειρά μου τώρα πια, για να σε στήσω. Θα γυρίσει ο τροχός.
0: Να πούμε καλημέρα και στην Πάφο στην Κύπρο μας και στον φίλο μας τον Παντελή στο Μεσόγειο της Πάφου.
1: Δεν θα υπάρχεις πια για μένα, για τα βράδια που πονάς από μένα και να...
0: Καλημέρα κύριε Γιώργο Ζωγραφάκη στην Αχαΐα.

να καλημερίσω και εκείνο το παιδί, τον Κώστα, στην φασκομιλιά της Ηλίας. Καλημέρα στην Ηλία μας. Μάθε να με φοβάσαι. Καλημέρα στην Ειρήνη, στον Ναύπλιο.

Σοκ έχει προκαλέσει μια υπόθεση στην Νότια Καρολίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μια 35χρονη μητέρα, εντός εισαγωγικών μητέρα, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στα δύο παιδιά της ηλικίας 6 και 3 ετών, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα.

0: Η Taylor Gonsell, αυτό είναι το όνομά της, φέρεται να επιτέθηκε στα δύο της παιδιά μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Spartanburg στην Νότια Καρολίνα, όπως σας είπα νωρίτερα, το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο παιδιά έφεραν συνολικά περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι.
1: Και λέει πως τον ξύπνησε.
0: Αυτό τουλάχιστον είπε ο Γκράχαμ Μακλέλαν από το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας Spartanburg.
1: Κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα η εισαγγελία ανέφερε ότι ορισμένα από τα τραύματα με το μαχαίρι ήταν τόσο βαθιά ώστε έφταναν μέχρι τα οστά.
1: Φτάνει ως τη σκάλα, βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνει μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα συζητηθεί επίσης η ολοκλήρωση των οροσίμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή των τελικών ετοιμάτων πληρωμής της χώρας. Θα παρουσιαστούν νομοσχέδια για τον κώδικα δικηγόρων και για την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης και για το σοφρονιστικό σύστημα. Επίσης, θα εξεταστούν στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027 και τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027. Εχθές ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε στον Ασπρόπυργο που επισκέφθηκε το νέο σχολικό συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου Ασπρόπυργου.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η Ελληνική Πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο, για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που φτιάχνουν το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βλέπουν και την δικιά τους ποιότητα εργασίας να αναβαθμίζεται. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προηγήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σχολείο αυτό χρηματοδοτείται και από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κυριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Εθνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Συνεχίζουμε. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Αλλά βέβαια, κύριε Διευθύντα, στο δικό σας πρόσωπο θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, διότι όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κυριακές υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση. Καλωρίζουμε λοιπόν το νέο σχολείο και μακάρι σύντομα σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα σχολεία να είναι όπως το γυμνάσιο του Ασπρόπυργου, το οποίο επισκεφθήκαμε σήμερα.
2: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
3: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικά επιρροτικά, σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Η θερμοκρασία στα επιρροτικά θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές βέβαια στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα. Από αύριο Πέμπτη έως και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές, με πιθανότητα έντονων φαινομένων στην Κρήτη και στην Εύβοια.

0: Είχαμε και νέα πρόκληση από τους Τούρκους, οι οποίοι παρουσίασαν προσομοίωση αναχέτησης και κατάρριψης ελληνικού μοιράς 2005 σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε τουρκικό αμυντικό μέσο.
1: Προσομοίωση του τουρκικού αντιαεροπορικού συστήματος HISAR-O παρουσιάζει την αναχέτηση και κατάρριψη ενός ελληνικού μοιράς 2005 σε βίντεο που δημοσιοποίησε τουρκικό αμυντικό μέσο λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου ΝΑΤΟ. Το βίντεο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο αφιερώματος του Defense Turk στις δυνατότητες των τουρκικών συστημάτων αεράμυνας που θα αποτελούν μέρος του λεγόμενου ατσάλινου θόλου της Τουρκίας. Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε η προσομοίωση επιχειρησιακής λειτουργίας του HISAR-O ενός αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος μέσης εμβέλειας. Στο βίντεο παρουσιάζεται η διαδικασία εντοπισμού, εμπλοκής και αναχέτησης ενός εχθρικού στόχου. Στο τέλος της προσομοίωσης, ο στόχος εμφανίζεται ως ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Mirage 2005, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της επιλογής να παρουσιαστεί ελληνικό αεροσκάφος ως ο εχθρικός στόχος.

Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, η τελευταία ημέρα του μήνα, και σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, Διεθνής ημέρα μετάφρασης.

5 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Ακούμε πάνω μου Ζουράκι, Madame. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνη Θοίδη.
10: Βίντεο που ήρθε στην δημοσιότητα, φίλες και φίλοι, καταγράφει τη στιγμή που ένα δυτείο ανεφοδιασμού καυσίμων απομακρύνεται από ένα Boeing 747 της Air China, ενώ οι σωλήνες του δυτείου που μεταφέρουν καύσιμο στο αεροπλάνο φαίνεται πως παραμένουν ακόμα συνδεδεμένοι με το αεροσκάφος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια τεράστια ποσότητα καυσίμου αρχίζει να εκτοξεύεται από το σημείο σύνδεσης και να καταλήγει στο έδαφος, δημιουργώντας, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση δίπλα σε ένα μεγάλο επιβατικό αεροπλάνο. Δύσκολο, δύσκολο. Μια στιγμή απροσεξίας, θα έλεγα. Η Air China επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε αυτή η ασυνήθιστη κίνηση του βιτιοφόρου οχήματος κατά την διάρκεια των εργασιών εδάφους και ανέφερε πως προκλήθηκαν ζημιές σε εξαρτήματα του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα η πτήση προς την κινέζικη πρωτεύουσα από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης να ακυρωθεί. Παρά τον σοβαρό περιστατικό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή προσωπικού.

0: Χαρούμενο ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Σε ένα παιχνίδι με 22 εναλλαγές στο προβάδισμα, ο Ολυμπιακός πέρασε διαπυρός και σιδήρου από το Κάουνας με 91-93 την Ζάγκυρης και έκανε το 2-2 στην φετινή EuroLeague πριν ταξιδέψει στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Virtus, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 9:30. Ακούστε τώρα, για λίγα views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας οδηγός σπόρ αυτοκινήτου έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό. Με το ένα χέρι στο τιμόνι λοιπόν, το άλλο χέρι να καταγράφει σε βίντεο το κατόρθωμά του και το κοντέρ του αυτοκινήτου να δείχνει 310 χιλιόμετρα, ο Μινάς Πανταζής έχει τις λεπτομέρειες. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: χιλιόμετρα την ώρα, μια κινούμενη βόμβα στην άσφαλτο της Εγνατίας Οδού και το χρονόμετρο του απόλυτου παραλογισμού καταγράφεται καρέ-καρέ για λίγα views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεσάνυχτα στην Εγνατία Οδό, ο οδηγός του πανίσχυρου σπόρου αυτοκινήτου πατάει τέρμα τον γκάζι. Με το ένα χέρι στο τιμόνι και με το άλλο να κρατά την κάμερα, μετατρέπει έναν δημόσιο αυτοκινητόδρομο σε προσωπική του πίστα θανάτου. Η ταχύτητα εκτοξεύεται στα 310 χιλιόμετρα την ώρα. Σε τέτοια μεγέθη, κάθε αντανακλαστικό εκμηδενίζεται. Το παραμικρό λάθος δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης, ούτε για τον ίδιο, ούτε για οποιονδήποτε ανυποψίαστο οδηγό βρισκόταν στο δρόμο του. Η κοινικότητα αποτυπωμένη σε 7 λέξεις. Άμα το ζεις, το ζεις λέμε. Αυτή ήταν η λεζάντα που επέλεξε ο ασυνείδητος οδηγός για να συνοδεύσει το ψηφιακό του κατόρθωμα στο TikTok. Αντί για αποθέωση ωστόσο, εισέπραξε ένα κύμα οργής και κατακραυγής από δεκάδες χρήστες που ζητούν άμεση τιμωρία για μια συμπεριφορά που ξεπερνά τα όρια της απερισκεψίας και αγγίζει την εγκληματική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Το υλικό βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας. Οι ειδικοί των ψηφιακών εγκλημάτων αναλύουν το βίντεο, το σημείο της καταγραφής και τα ίχνη της διαδρομής με σκοπό την ταυτοποίηση και τον άμεσο εντοπισμό του οδηγού. Για τις αρχές, το βίντεο αυτό είναι μια ανοιχτή ομολογία παράβασης που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Έτρεχε λοιπόν με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό. Άμα το ζεις, το ζεις, έγραψε στην ανάρτησή του. Δεν πάμε καλά καθόλου. Και όχι γιατί σ' αγαπώ και δεν πάω καλά, γενικά δεν πάμε καλά.

Νίκησε λοιπόν ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Αχθές νίκησε και ο Άρης. Με το δεξί, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε στην πρεμιέρα του EuroCup. Νίκησε την Γαλλική Λεμάν με 87-74.

0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 17 λεπτά μετά από τις 7. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Ακούσαμε αναδύσεις στο τραγούδι. Συγχαρητήρια χθες στην Βουλή. Είχαμε συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας βουλευτών. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα. Και ας διαμαρτύρει το φίλος μου Σάββας στην Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να ακούσουμε την ομιλία του Παύλου Πολάκη στην Ολομέλεια χθες για την 14η αίτηση άρσης της ασυλίας του.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα, που έλεγε ένα άλλο τραγούδι. Καταρχήν να πω ότι, κυρία Κωνσταντοπούλου, συγχαρητήρια, με τον ντεμαράζ που κάνατε τελευταία με ξεπεράσατε. Διότι εμένα είναι η 14η, έτσι. Η τέταρτη από τον ίδιο. Ποιος είναι ο ίδιος? Ένας ονόματι Σταμάτης Πουλής, της γνωστής συμμορίας του Κελπνό, ο οποίος οδηγήθηκε με μια σειρά από πορίσματα σε δικαστική διερεύνηση και ο οποίος από το 2018 και δόθε μου κάνει διαρκώς μηνύσεις σε μια προσπάθεια να συσκοτήσει αυτό το οποίο έγινε εκεί στο Κελπνό. Θα πω αναλυτικά όσο προλάβω κάποια πράγματα. Πάντως, προσέξτε, να δεχτώ ότι στην πρώτη μήνυση που μου έκανε, που τον έβρισα, γιατί είπα κάποια πράγματα, μαζεύσα τα λεφτά κτλ. Και τον έβρισα, να δεχτώ ότι έχει το δικαίωμα να μου κάνει μήνυση. Να δεχτώ στη δεύτερη, αυτή που εκδικάστηκε πρόσφατα, που είπα ότι κλέψατε αυτά μέσα από την δομή οροθετικών, ότι κλέψατε εκείνα από το άλλο, να δεχτώ και εκεί ότι έχει το δικαίωμα να μου κάνει μήνυση. Αλλά η προηγούμενη άρση ασυλίας, η 13η, ήτανε επειδή κατέθεσα μάρτυρα στο δικαστήριο και το ψηφίσατε. Δεν είχατε την τσίπα να το αρνηθείτε. Πήγα και κατέθεσα μάρτυρα στο δικαστήριο για τη δίκη των 23 παράνομων διορισμών του Γεωργιάδη στο Κελπνό με τις υπογραφές του Πουλή και του Παπαδημητρίου. Οι οποίες, προσέξτε, συνεχίζω και τις λέω παράνομες παρά την αθώωσή τους. Γιατί? Γιατί? Ένα κλιμάκιο ελέγχου. Δύο συμβούλια εισαγγελέων πρωτοδικών και πλημμυριωδικών. Το στείλανε για κακούργημα. Ο εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή του λέει είναι κακούργημα, είναι παράνομοι διορισμοί, είναι η ζημιά του δημοσίου πάνω από 120.000 και βρίσκονται τρεις επίορκοι δικαστές οι οποίοι λένε το να υπογράψεις μισθοδοτική κατάσταση δεν είναι αδικοπραξία. Και έτσι τους αθώωσαν. Ενώ και στο σκεπτικό της απόφασης λένε είναι παράνομοι διορισμοί. Για αυτήν την κατάθεσή μου εκεί είναι η 13η. Η 14η ποια είναι? Ότι στο δικαστήριο που μου έκανε από τη δεύτερη μήνυση, που με αθώωσε για την ουσία των καταγγελιών μου, που είπα παιδιά τα φάγατε εδώ, τα φάγατε εκεί, τα φάγατε εκεί, εκεί το δικαστήριο δέχτηκε ότι είχα πάρα πολλά στοιχεία για αυτά που είπα και ο εισαγγελέας μάλιστα είπε να κηρυχτώ πλήρως αθώος και με καταδίκασε για μια φράση που έλεγε βάζετε εισαγγελείς, πρώην εισαγγελείς για δικηγόρους, μπας και την γλιτώστε. Για αυτή τη φράση μου κάτσαν 5 μήνες. Για αυτή τη φράση, το καταλαβαίνετε. Ενώ όντως είχε βάλει τη Σαλμά, μια πρώην εισαγγελέα, δικηγόρο εκεί μαζί του. Αυτό είχε γίνει. Και όμως με καταδίκασε, εκεί λειτουργήσε η αλληλεγγύη των εισαγγελέων. Μέσα λοιπόν στην απολογία μου, τότε, είχα πει ότι τα 240 χιλιάρικα που ήταν ένα από τα πολλά που είχε κατηγορηθεί ο Πουλής τότε με τον Κελπνό, μετέφερε από λογαριασμούς του Κελπνό στον προσωπικό του λογαριασμό με 227 εμβάσματα, 240 χιλιάρικα. Και καλά για τη δομή και να λειτουργεί. Τα οποία δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει και υπήρξαν δύο πορίσματα. Ένα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τώρα, το 20. Ένα πιο

0: Ναι, είναι παράνομα λέει αυτά, αλλά και να είναι παράνομα και όχι νόμιμα αποδεικτικά κτλ. Δεν υπερβαίνουν τα 120 χιλιάρικα, 240 ήταν, δεν υπερβαίνουν, πώς τα μέτρησε, δεν υπερβαίνουν τα 120 χιλιάρικα και επειδή περάσαν τα 5 χρόνια είναι πλημέλημα και παραγράφεται. Έτσι τους καθαρίζει. Το δικαστικό παρακράτος με αυτόν τον τρόπο καθαρίζει τις βρωμιές σας. Το καταλαβαίνετε, αυτό γίνεται. Και νομίζουν ότι με το να μηνύουν θα προσκυνήσουν. Όχι, δεν προσκυνάμε. Και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και έχετε φάει και τα πούμουλα τις πόρτες. Και το ίδιο κάνετε και σήμερα. Και γιατί το λέω το ίδιο κάνετε και σήμερα. Θα προλάβω στα 2 λεπτά. Δεν θα πω άλλα. Σαν κατηγορούμενος δηλαδή και στην απολογία μου, μου κάνει μήνυση ότι του καταλήψε ψευδή καταμήνυση. Επειδή είπα ναι ρε, είναι ψεύτικα αυτά. 2 πορίσματα τα βγάλανε ότι είναι παράνομα. Πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί το λέω. Προσέξτε τώρα. Αυτός είναι προς το παλίκαρο του Γεωργιάδη. Δεν θα πω άλλα για το τέτοιο, θα πω για το, για το σήμερα. Λοιπόν, τον έχει βάλει ο Γεωργιάδης άμυστο σύμβουλο με 3 διορισμούς και στο εργασίας και στο υγείας, ότι ο ανωτέρω πουλής θα αναλάβει το συντονισμό και την παρακολούθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τον ιατρικό εξοπλισμό, τις κτηριακές υποδομές κτλ. Τον έχει βάλει και με το 25 και το 24 και τέτοια. Η αδερφή της γυναίκας του, η Θεοφυλάτου, της γυναίκας του, είναι διευθύνουσα σύμβουλος της ΚΤΙΠ, της κτηριακής υποδομές. Ο άντρας αυτής της αδερφής, ο Δρόσης, αυτός που τάιζε με τις φακές στο Κερπνό και για τη δομή οροθετικών, έχει αυτή την εταιρεία εδώ. Διρύμπους ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Αυτή η εταιρεία είναι κατασκευαστική. Είναι κατασκευαστική. Ποιοι είναι μέτοχοι, τι λέει ότι είναι αυτή, ότι κάνει κατασκευές κτηρίων, πάσης φύσεως, υπηρεσίες μηχανολόγου, μηχανικού κτλ. Είναι κατασκευαστική. Ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή την εταιρεία, 77% ο Δρόσης, 4,16% η Θεοφυλάτου, η αδερφή της γυναίκας του, και 16,66% ο Πουλής. Δηλαδή, έχεις σύμβουλο του Ταμείου Ανάκαμψης, ο οποίος ταυτόχρονα είναι μέτοχος κατασκευαστικής και το ίδιο είναι και ο μπατζανάκης του και η κουνιάδα του. Και αυτό το πράγμα δεν είναι κόλλημα, δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων, αυτό είναι μητσοτακικό.
1: Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει στα 2 λεπτά ο Παύλος Πολάκης. Του έκλεισαν το μικρόφωνο μιας και τελείωσε ο χρόνος του. Ο φίλος μου ο Σάββας διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα γιατί άκουσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σάββα μου, το έχουμε πει επανειλημμένος, εδώ ακούγονται όλες οι φωνές. Είστε ψεύτης, μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, είπε η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη στον Άδωνη Γεωργιάδη απαντώντας στον Υπουργό Υγείας για το έντονο περιστατικό που είχε σημειωθεί την περασμένη εβδομάδα κατά την διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε.
2: Είστε ψεύτης, είπε η Ανθή Βούλγαρη απευθυνόμενη στον Άδωνη Γεωργιάδη απαντώντας στους ισχυρισμούς του Υπουργού Υγείας σχετικά με το έντονο περιστατικό που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής. Η δημοσιογράφος διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε προηγηθεί οποιαδήποτε ύβρις από την ίδια ή τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπως υποστήριξε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να εξηγήσει την έντονη αντίδρασή του.
3: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Μόνος σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Εγώ δεν θα ξαναναφερόμουν, αλλά επειδή είπε κάτι που είναι τελείως αναλυθές. Όταν τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, δεν τον έβρισα. Ή εγώ δεν θυμάμαι.
4: Όχι, δεν τον έβρισες.
3: Θέλετε να ακούσουμε λίγο τι είπε. Για πάμε.
5: Εντεμές βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη. Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλα και ήμουν στο τηλέφωνο και καλά και να μην μιλάω κιόλα, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη. Όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
6: Έχει μετανιώσει τώρα γι' αυτό.
5: Καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
6: Ναι.
5: Ότι αν στην Ελλάδα.
6: Τα ρίχνουμε συναδέλφους τώρα.
5: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, έχει γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
6: Τι.
5: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζατε με τόση ένταση τα ξυλόγια.
3: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Και δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία για ποιο λόγο έχετε

0: επιμένετε τόσο πολύ, γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Ντεμπών. Φαντάζομαι ιστορία και ο κόσμος θα το κρίνει κάποια στιγμή.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
6: Στην σιδηροδρόμου, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024, μας ξεπερνούν βέβαια η Κύπρος και η Μάλτα. Για ποιο λόγο? Γιατί απλά δεν έχουν σιδηρόδρομο. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, τα τρένα της Hellenic Train έχουν σοβαρά προβλήματα πυρασφάλειας. Και ο Κυρανάκης είχε υποσχεθεί πλήρη λειτουργία του συστήματος ETCS στον κεντρικό άξονα το καλοκαίρι του 2026. Το καλοκαίρι όμως τελείωσε. Ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πυρασφάλεια στα τρένα και για το ETCS, ή θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να ταξιδεύουν με επικίνδυνα τρένα επαόριστον. Ο Παύλος Μαρινάκης άρχισε να πενεύει την κυβέρνηση για τα πόσα πολλά έχει κάνει, αλλά πάνω στους επένους ξέχασε να απαντήσει στο ερώτημα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα φτιάξουν, πότε θα σταματήσουν τα τρένα μας να είναι ανασφαλή? Μέχρι πότε θα ταξιδεύει ο κόσμος με τρένα που έχουν προβλήματα πυρασφάλειας? Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.
7: Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση σιδηρόδρομου, σύμφωνα με τη Eurostat που εξέδωσε στοιχεία για το 2024. Μας περνάει μόνο η Κύπρος και η Μάλτα, γιατί δεν έχουν σιδηρόδρομο. Υπάρχει και δεύτερο στοιχείο. Η Ελλάδα έχει μόλις 1,4 σιδηροδρομικά ταξίδια ανακάτοικο, το οποίο είναι πάλι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς ο κόσμος δεν πιστεύεται στις δηλώσεις σας ότι έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο και δεν μπορεί και να εξυπηρετηθεί, γιατί το τρένο λειτουργεί πια σε ελάχιστα σημεία της χώρας. 3,5 χρόνια από τα Τέμπη, ο σιδηρόδρομος είναι σε προβληματική κατάσταση. Πρώτον, τα τρένα της Hellenic Train, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν χάλια πυρασφάλεια, το αναγνώρισε και η ρυθμιστική αρχή. Και δεύτερον, ο τότε αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, είχε δηλώσει ότι το καλοκαίρι του 2026 ο κεντρικός άξονας θα λειτουργεί με 100% ETCS. 14 Φεβρουαρίου του 2026, σε συνέντευξη στο Μακεδονικό Πρακτορείο, για να μην υπάρξει αμφισβήτηση επί τούτου, το καλοκαίρι τελείωσε. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων δεν λειτουργεί, ούτε σε ένα μέτρο. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πυρασφάλεια και για το ETCS, ή θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να μπαίνουν σε επικίνδυνα τρένα επαόριστον?
8: Όταν είχε ολοκληρωθεί πριν από 2-3 εβδομάδες όλο το σύστημα το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί λόγω του Ντάνιελ, είχε επισυνάψει ένα πλήρες σημείωμα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου πέραν της ολοκλήρωσης του έργου της τηλεδιοίκησης ανέφερε και μια σειρά από πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας, τα οποία πλέον υπάρχουν στο σιδηρόδρομο, στη βασική γραμμή. όπως είναι ο γεωεντοπισμός, μια σειρά τέλος πάντων από φίλτρα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν και υπάρχουν τώρα. Μπορώ να σας επισυνάψω ξανά το συγκεκριμένο σημείωμα με συγκεκριμένα δεδομένα, πέραν δηλαδή της τηλεδιοίκησης. Ως προς το ETCS, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αν θυμάμαι καλά, είναι ζήτημα ολοκλήρωσης των ελέγχων για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει με ασφάλεια. Δεν ξέρω αν προτείνεται να παρακαμφθούν οι έλεγχοι και κάτι τέτοιο να λειτουργήσει χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με κάτι τέτοιο. Άρα από την πλευρά του το κράτος, οι έχοντες τέλος πάντων την ευθύνη, την αρμοδιότητα να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο σύστημα, την εγκατάσταση δηλαδή του συστήματος αυτού, την έχουν ολοκληρώσει. Μόλις τελειώσει η διαδικασία πιστοποίησης, τότε και αυτό θα είναι πλήρως λειτουργικό. Και όμως εδώ, για να είμαι ακριβής, θα σας επισυνάψω και τα πραγματικά δεδομένα από το αρμόδιο Υπουργείο. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Είναι προβληματικό αυτό το δεδομένο το οποίο μου διαβάζετε. Δεν πάω να αεροποιήσω την κατάσταση. Για κάποιους λόγους οι πολίτες δεν επιλέγουν το σιδηρόδρομο έναντι πολιτών άλλων κρατών. Είναι δεδομένο ότι σε όλο αυτό συνέβαλε και η τραγωδία των Τεμπών. Ουδέποτε αποποιηθήκαμε των ευθυνών του κράτους, ακόμα και για χρόνια τα οποία δεν αναλογούν σε εμάς. Όμως από τότε προχώρησαν πάρα πολλά και έχουν ολοκληρωθεί πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία είχαν ολοκληρωθεί ολόκληρες δεκαετίες. Και από το 19 και μετά είχαν προχωρήσει πράγματα, αλλά όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό όπως αυτό το οποίο συνέβη το 2023, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Άρα ναι, χρειάζονται περισσότερα, χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε έργα υποδομής, και βέβαια η επικοινωνία όλων αυτών των παρεμβάσεων στον κόσμο και ειδικά σε νεότερους συμπολίτες μας, ούτως ώστε να νιώσουν ότι τα μέσα αυτά είναι ασφαλή και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
7: Επομένως, μετά την ενημέρωση από το Υπουργείο, να περιμένουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί εδώ επικαλεστήκατε ελέγχους, αλλά δεν μας είπατε συγκεκριμένους χρόνους.
8: Ναι, αν υπάρχει κάποιο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με 2,5 εβδομάδες πριν, προφανώς θα το βάλουμε.
6: Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούσαμε την ομιλία του Παύλου Πολάκη στην χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ακούσουμε την τοποθέτησή της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας βουλευτών.
9: Μέρος δεύτερο, λοιπόν. Γεια σας κύριε Πλεύρη, τι κάνετε? Καλά είστε? Ενδιαφέρομαι για την υγεία σας, ιδίως δεδομένου ότι συμπράτετε με απατεώνες στο πεδίο της υγείας. Είστε βαρύτατα εκτεθειμένος και αυτό το οποίο διεξάγεται εδώ στη Βουλή όλα αυτό τον καιρό έχει και την υπογραφή σας. Είστε πρώην Υπουργός Υγείας, είστε αυτός που ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά της πρώτης στοχοποίησής μου μέσα εδώ για να γίνει εξαίρεσή μου από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, έτσι δεν είναι? Και ποιους χρησιμοποίησατε τότε για να γνωμοδοτήσουν? Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δύο μέλη του οποίου είναι στην υπεράσπιση μεγαλοκατηγορουμένου του Χρήστου Βίνη στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Για να συνεννοούμαστε για το ποιοι είστε. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχετε παραιτηθεί. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε και ο κύριος Μητσοτάκης να έχει παραιτηθεί. Διότι αυτό το οποίο αποκαλύπτεται μέσα από την υπόθεση Μαζονάκη είναι η βαρύτατη οικονομική εγκληματικότητα που έχετε αναπτύξει στο πεδίο της υγείας, συμπράττοντας με απατεώνες οι οποίοι δεν το έχουν σε τίποτα να θέτουνε σε κίνδυνο και τελικά να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. Όταν θα πάρετε λοιπόν μετά το λόγο, να μας πείτε και για αυτά, γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι πρώτον εμπλέκεστε στην υπόθεση και παριστάνετε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ενώ όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε βρίσκουμε όλους σας. Σηκώνεις την πέτρα των Τεμπών, βρίσκεις τον Καραμανλή. Σηκώνεις την πέτρα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεις το Μητσοτάκη με τους φραπέδες, τους χασάπιδες και τα λοιπά παλικάρια. Σηκώνεις την πέτρα των υποκλοπών, βρίσκεις πάλι τον Μητσοτάκη. Και εσείς παρακολουθούμενος που δεν ασκήσατε δικαιώματα, σηκώνεις την πέτρα της Βιολάντα, βρίσκεις τον Παπαστεργίου να υπογράφει την άδεια. Και βρίσκεις και τον Γεωργιάδη, πρώτο-πρώτο, άλλος κολλητός σας, κολλητός και στο φασισμό και στην αντιδημοκρατική αντίληψη, μαζί με τον Βορύδη, τα πρωτοπαλίκαρα όλοι του Καρατζαφέρη, που μαζί με τα απομεινάρια της Χρυσής Αυγής συμπράτατε εκεί και τώρα συμπράτετε εδώ. Και νομίζετε ότι εμείς δεν θα σας κατονομάσουμε ή θα το αφήσουμε. Εξηγήστε στη Βουλή τι δουλειά είχατε εσείς να τηλεφωνιέστε με άτομο το οποίο εμπλέκεται σε αφαίρεση ανθρώπινης ζωής με ψευδοδιαδικασία. Εξηγήστε γιατί σας κρατάει στη θέση σας ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς γιατί εμπλέκεται και ο ίδιος. Εξηγήστε γιατί κρατάει στη θέση του τον Γεωργιάδη, ο οποίος διαφημίζει ακόμη και τώρα και μετά την... Εσείς κύριε Πανά, να μας πείτε τι θα κάνει το Πασόκ που είναι άδεια τα έδρανά του και την άλλη φορά ψηφίσατε άρση της δικής μας ηλίας με επιστολική ψήφο 91%. Αυτό έκανε το Πασόκ. Σε αυτή τη συγκυρία που είναι η κυβέρνηση στα σκηνιά έτρεξε το Πασόκ να τίνει χείρα βοηθείας. Γιατί βεβαίως στη συγκυβέρνηση που κάνατε υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί κρατάει το Γεωργιάδη, ο οποίος εγγενίασε τις προάλλες στην Ερυθρέα, σε ένα σπίτι, έκοψε κορδέλα, μια λευκή κορδέλα, ο Γεωργιάδης, σε ένα σπίτι, κάτω είχε παρκέ. Και εγγενίασε κέντρο λέει ψυχικής υγείας ιδιωτικό, που ποιος το έχει, όποια να σηκώσουμε άλλη μια πέτρα, ο αδελφός του Λιβανού. Του πρώην υπουργού σας που τον προστατεύσατε από την ποινική διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που τον κρατήσατε και τον κρατάτε μέχρι τώρα πρόεδρο στα ΕΛΠΕ, στα ελληνικά πετρέλαια. Ο αδερφός λοιπόν αυτού του καλού ανθρώπου φτιάχνει κέντρο ψυχικής υγείας και πάει και το εγγενιάζει ο υπουργός υγείας με κορδέλες και είναι πρώτη-πρώτη και η σύζυγος του πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, και συγχαίρει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη μπροστά σε πισίνες και σε άλλες πολυτέλειες που έχουν οι εμμύριδες, κύριε Θεοχάρη, και όχι οι κακομύριδες. Εσείς που είστε οι εμμύριδες εγγενιάζετε τις πισίνες και τις κορδέλες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Πουλής πρώτα απ' όλα είναι και πράγματι υπόθηκε σε πάρα πολύ στενή σχέση με τον Γεωργιάδη. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν τυχαίο δε και σε συνάφεια με την προηγούμενη δικογραφία στην οποία αναφέρθηκα. Προχθές πήρε συνέντευξη, χθες πήρε συνέντευξη ο Κουσουλός από τον Πουλή. Ο Κουσουλός που είναι σε ενεργή σχέση και εγκληματική δράση με τον Γεωργιάδη, αυτός ο οποίος έσπευσε και πέρσι τέτοια εποχή να ξεπλύνει τον Καρακούκη, τον ιατροδικαστή για το έγκλημα των Τεμπών, που παρενέβη ουσιαστικά αποτρέποντας ιατροδικαστικές ενέργειες, το ίδιο πρόσωπο που λέει ότι είναι δημοσιογράφος, πήρε χτες συνέντευξη ότου θαύματος από τον Πουλή. Κατά την άποψή μου, ο καταιγισμός με μηνύσεις, όπως περιγράφηκε, το ξέρω ότι σας έχω ξεπεράσει, είναι συνολικά 30 οι δικές μου υποθέσεις. Το έγραψα και στην Ευρωβουλευτήνα της Αριστεράς, τη Ρήμα Χασάν, την Γαλλοπαλαιστίνια, η οποία έδωσε συνέντευξη και λέει για τη δράση μου για την Παλαιστίνη, έχω 23 ανοιχτές υποθέσεις. Έχει συλληφθεί και δύο φορές η Ρήμα στην Παλαιστίνη. Τις γράφω, έχεις 23, εγώ έχω 30. Διότι έτσι, κυρία Πέρκα μου, εσείς έχετε καμία, θα αποκτήσετε κι εσείς, γιατί πήγατε κι εσείς με τη φλωτήλα στην Παλαιστίνη. Είναι σαφές ότι μιλάμε για σλάπ διαδικασία. Είναι ντροπή ότι έχετε πραγματικά τα μούτρα να ψηφίζετε την άρση ασυλίας σε αυτούς που στοχοποιούνται πολιτικά από το δικό σας σύστημα, την ίδια ώρα που προστατεύετε Αβγενάκηδες, Βορύδηδες, Καραμανλίδες, Λαζαρίδηδες, τώρα Πλεύριδες και Θεοδωρικάκους. Κύριε Θεοδωρικάκο, τι έγινε με αυτή τη δικογραφία για το γιο σας? Υπήρξε ανατροπή, μας πείτε κι εσείς. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις εσάς. Και την πέτρα του Φάντομ βρήκαμε τον αδελφό της πρώην ευρωβουλευτή του Πασόκ Ποδηματά.
3: Πρωινό ξεκίνημα.
10: Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

κύμα. Και συνεχίζουμε με τις μέλισσες, σε ένα τραγούδι που ζήτησε η Δήμητρα στο Ναύπλιο. Το κύμα. Να σας πω ότι είχαμε και μια πυρκαγιά στις 6 και 15 σήμερα το πρωί σε ένα υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο ο 28χρονος ένικος του χώρου. Να σας πω επίσης ότι η πυρκαγιά ετέθη υπό έλεγχο γύρω στις 7.30 σήμερα το πρωί.

10 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και στα νότια, και θα έχουμε τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα είναι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, με βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ σήμερα η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στα νότια. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 26 βαθμούς.

0: Καμπανάκι από το Ισραήλ. Ανησυχούν, ανησυχούν για το μέγεθος του τουρκικού ναυτικού. Εδώ να πω ότι μετά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, γενικά το Ισραήλ ανησυχεί τώρα τελευταία. Ανησυχεί και για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάμε να ακούσουμε τώρα την ανησυχία των Ισραηλινών για το μέγεθος του τουρκικού ναυτικού.
1: Το Ισραήλ εκφράζει την ανησυχία του για την έκταση του τουρκικού ναυπηγικού προγράμματος, τον αριθμό και το είδος των μονάδων που αυτό αποδίδει στο τουρκικό ναυτικό. Διοικητής του Ισραηλινού ναυτικού, μιλώντας στην Ισραηλινή τηλεόραση, εκφράζει την ανησυχία του για το μέγεθος της ναυτικής απειλής που συνιστά πλέον η Τουρκία. Όπως ανέφερε, παρακολουθούμε στενά τους Τούρκους εδώ και πολλά χρόνια. Στόχοι και τόσο μακρινό παρελθόν, κάναμε ακόμη και κοινές ασκήσεις. Βλέπουμε το μέγεθος του στόλου που έχουν δημιουργήσει, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Φυσικά το μέγεθος του τουρκικού στόλου ήταν ανέκαθεν μεγαλύτερο από αυτό του Ισραήλ και συγκρινόταν μόνο με το ελληνικό ναυτικό την εποχή που ήταν ισχυρό, δηλαδή στα τέλη της προπερασμένης δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή το τουρκικό ναυτικό δυστυχώς αποτελεί την δεύτερη ή την τρίτη δύναμη στη Μεσόγειο, συγκρινόμενο μόνο με το γαλλικό και το ιταλικό ναυτικό. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή στην επόμενη τριετία, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι ναυπηγοί στις 50 πολεμικών πλοίων κάθε κατηγορίας, αεροπλανοφόρων, αντιτορπιλικών, φρεγατών, κορβετών κλπ., θα βρίσκεται σαφώς στην δεύτερη θέση, προσπερνώντας το ιταλικό ναυτικό και θα συγκρίνεται μόνο με το γαλλικό ναυτικό. Η είσοδος σε υπηρεσία ενός ναυτικού βαλιστικού όπλου, όπως ο Typhoon Block 3, με ακτίνα φράσης άνω των 1000 χιλιόμετρων, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τουρκικό ναυτικό. Το ερώτημα είναι τι κάνει η Ελλάδα όταν ανησυχεί ολόκληρο Ισραήλ.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Θεσσαλονίκη μας. Το ερώτημα είναι τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ανεμοδαρμένα ύψη, θα έλεγα. Και τη Γαρμπή. Καλή Τετάρτη, καλή σας μέρα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα. Ένα ευχαριστώ για την πρωινή συντροφιά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί, πρώτη του μήνα. Στις 5:30 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή σας μέρα. Τα λέμε αύριο.

0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 4ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Προς το συννεφιασμένο θα είναι σήμερα το σκηνικό της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει η συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 18, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν ενισχυμένοι 4 έως 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Στην αναλυτική πρόγνωση, στην Ανατολική Θεσσαλία τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια από τις μεσημβρινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες, στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα βόρειο-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 17 με 25 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 21 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, χθες είχαμε μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Καθώς το δικαστικό συμβούλιο στο οποίο είχε παραπενθεί η υπόθεση αποφάσισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, μετά σε άλλες κυβερνητικές θέσεις, πάντα δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ειδικό δικαστήριο. Και θα είναι μόνος του, θα πάνε και άλλοι μαζί του.

και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα. Το δρόμο λοιπόν για το 6ο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας του Ντεμπόν με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές, αφού μελέτησαν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και αξιολόγησαν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έκριναν ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Το βούλευμα είναι αμετάκλητο, αυτό προκύπτει εκ του νόμου δηλαδή, και ως εκ τούτου δεν χωράει η άσκηση οποιοδήποτε ένδικου μέσου, γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως μετά τη δημοσίευσή του και την κλήρωση των ανώτατων δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγματος, είναι μονόδρομος ο προσδιορισμός της δίκης. Παρόντες στη διαδικασία αυτή θα είναι και οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, παράσταση πολιτικής αγωγής δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρούλιας, ανοίγοντας το δρόμο προς το ειδικό δικαστήριο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο εδώ, ότι σε εξέλιξη, και μάλιστα σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά από τη σχετική άδεια της Βουλής.

Λάβ αυτό ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές που έρχονται. Αφού βεβαίως έκανε γνωστό ότι σέβεται την ιδιότητα των μελών δικαστικού συμβουλίου, διαφωνεί όμως με το πόρισμα του βουλεύματος. Μάλιστα κάνει λόγο για θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, ενώ ισχυρίζεται ότι η υπόθεση της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Άλλος ένας προφανώς που μπαίνει μπροστά στις σφαίρες, πώς το είχε πει ο Δημητριάδης στην περίφημη συνέντευξή του, για να προστατέψει τον Πρωθυπουργό. Ο Τριαντόπουλος δεν το είπε έτσι, αλλά το νόημα το ίδιο είναι. Είναι μια κυβέρνηση δηλαδή που λειτουργεί στην έκφρασή της, εκφράζεται ουσιαστικά με όρους κινηματογραφικής ταινίας τύπου νονός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τους αρέσει η φρασιολογία ή την έχουν υιοθετήσει στην καθημερινή πρακτική τους?

βέβαια αξίζει να σημειωθεί και κάτι ακόμα μεταξύ αυτών των περίφημων σωματοφυλάκων του Πρωθυπουργού. Προσθέθηκε στη συνέχεια, γιατί ο Τριαντόπουλος και ο Δημητριάδης είναι σάρκα εκ της αρκώσης κυβέρνησης. Ο Δημητριάδης μάλιστα είναι και σάρκα εκ της αρκώσης οικογένειας Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος είναι του στενού επιτελείου του Πρωθυπουργού και δεν λέω ήταν, γιατί τώρα δεν έχει βέβαια κυβερνητική ιδιότητα. Αλλά είναι ένας από τους ανθρώπους που εμπιστευόταν απόλυτα ο Πρωθυπουργός και ήταν αυτός που τον είχε στείλει στα Τέμπη αμέσως μετά την πολύ νεκρή τραγωδία. Γιατί αν δεν τον είχε στείλει ο Μητσοτάκης, δεν είχε κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί με την τότε ιδιότητά του. Αν είχε περάσει να πάει βόλτα καμπαλού και σταμάτησε και εκεί πέρα. Λέει τι να κάνω, να σταματήσω και εδώ, λέει, που συγκρούστηκαν δύο τρένα. Λοιπόν, αυτό δεν νομίζω να το πιστεύει κανείς ιδιαίτερα. Οπότε προφανώς η παρουσία του εκεί είχε να κάνει με την ιδιότητά του ως υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Και μάλλον δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο ο Τριαντόπουλος, δεν είναι μόνο ο Δημητριάδης που εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο και είναι πρόθυμοι από ό,τι φαίνεται να μπουν μπροστά στην πορεία της. Πολιτικής σφαίρας για να μην τη φάει ο αρχηγός τους. Είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν πει πολύ χειρότερα. Ένας εξ αυτών είναι ένας που δεν είναι σάρξ εκ της σαρκός ούτε της οικογένειας Μητσοτάκη ούτε της Νέας Δημοκρατίας, αλλά προσθέθηκε από τις μεταγραφές αεροδρομίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές βασιλικότερος του βασιλέως. Δηλαδή πρόσφατα, τώρα θυμόμαστε, είναι πραγματικά, πρέπει να κρατάς ημερολόγιο για να θυμάσαι τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Πρόσφατα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης αναστάτως στο Πανελλήνιο με την άποψη που εξέφρασε ότι άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης έχουμε κίνδυνο εξ Ανατολών. Δηλαδή θα μας κάνει ντου Ερντογάν, αυτό έλεγε. Οπότε ψηφίστε Μητσοτάκη να μην έχουμε πόλεμο, έλεγε με άλλα λόγια. Λοιπόν, τότε που ήταν που είχε εν πάση περιπτώσει πει στο επίκεντρο της καθημερινότητας συζήτηση για τα Τέμπη, για το έξιμο των Τεμπών και το και τα όσα ακολούθησαν κυρίως με τον Μπάζωμα, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης είχε πει λοιπόν την αμίμητη φράση. Παρένθεση, δεν μπορεί κανείς να μιμηθεί το Φλωρίδη, γι' αυτό λέμε αμίμητη. Μόνο ο ίδιος μπορεί να μιμηθεί τον εαυτό του και ενίοτε να τον ξεπεράσει.

και επέμεινε στη Ρωσίτα αυτή και στη συνέχεια. Τώρα είπα το εξής. Σήμερα με αυτά τα δεδομένα που ένα δικαστικό συμβούλιο από ανώτατους δικαστές αποφάσισε ότι υπήρξε μπάζωμα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για τον μπάζωμα δηλαδή ουσιαστικά, παραπέμπει τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό και κάποιος ακόμα στο ειδικό δικαστήριο. Εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή πιστεύει ότι αυτοί που ενστερνίζονται ότι υπήρξε μπάζωμα, δηλαδή και οι ανώτατοι δικαστές, είναι για τα μπάζα. Να μας το πει, να το ξέρουμε απλά, όχι τίποτα άλλο. Γιατί αν ο... δεν είναι τυχαίος ο κύριος Φλωρίδης, έτσι είναι ο υπουργός δικαιοσύνης χώρας. Αν ο κύριος Φλωρίδης εκτιμά πως οι ανώτατοι δικαστές χώρας είναι για τα μπάζα, ο καθήνων αρμόδιος υπουργός, δηλαδή, που υποτίθεται ότι ελέγχει τη δικαιοσύνη, θεωρεί, ξαναλέω έτσι για να το εμπεδώσουμε, ότι οι ανώτατοι δικαστές της χώρας ή η πλειοψηφία τους είναι για τα μπάζα, τότε μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Και ο υπουργός δικαιοσύνης θα πρέπει να διώξει και να αλλάξει όλους τους δικαστές, αφού είναι για τα μπάζα και δεν κάνουν για τη δουλειά προφανώς, ή να σηκωθεί να φύγει, γιατί προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπους που τους καταμαρτυρά κάτι τόσο κακό, μην πω άλλη λέξη.

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι στην κυβέρνηση δεν έχουν, δεν οροδούν προδουδενός που έλεγε και ένας φίλος μου παλιότερα. Γιατί χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, πανέξυπνος κατά τα άλλα το συζητάμε, πήγε να βγει από πάνω, εξαπολύοντας βέλικα τσιποτά αντιπολίτευσης και λέγοντας, εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια, ότι τελικά η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι τον υποστήριξε και η Νέα Δημοκρατία. Αν άκουγε κανείς τον κύριο Μαρινάκη δηλαδή και δεν βρισκόταν εδώ εκείνη την περίοδο ή δεν είχε ασχοληθεί εκτενώς, θα πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που ψήφισε στη Βουλή την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο, ώστε αυτό σήμερα να τον παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο.

πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε από την πίεση του κόσμου και τα συλλαλητήρια εκείνης της περίοδου να ακολουθήσει αυτή την τακτική. Για ποιο λόγο? Δεν θεωρούμε ότι ήταν εξ αρχής η θέση της. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπέβαλε ποτέ πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Παρά το γεγονός ότι θα ήθελα να τα θυμάται διαφορετικά. Επίσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μια σειρά άλλων κυβερνητικών στελεχών, πέραν αυτών που αναφέραμε, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, επιχειρηματολογούσε δημόσια ότι η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Βορύδης έβγαινε επίσης τότε με κυβερνητική ιδιότητα και έλεγε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και βέβαια ο κύριος Φλωρίδης έλεγε αυτά που έλεγε περί των μπάζων. Άρα λοιπόν σήμερα θα έπρεπε όλοι αυτοί ίσως να απαντήσουν στο ποιος θεωρούν ότι είναι για τα μπάζα. Θα ήταν χρήσιμο να μάθουμε.

Δηλαδή, τι έχουν να απαντήσουν επ' αυτού όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί. Αλλά ειδικά η περίπτωση Γεωργιάδη, αν δεν ξέρω τώρα σε ποιον να πρωτοαναφερθώ. Δηλαδή, ο Φλωρίδης είπε όλα αυτά. Μένει στη θέση του μια χαρά. Ο Γεωργιάδης έλεγε όλα τα άλλα. Μένει στη θέση του μια χαρά. Και όχι μόνο αυτό, λέει και άλλα. Δηλαδή, μέχρι προχτές έλεγε για τον Πατούλη ότι αφήστε τον, μην το ζορίζετε. Και τώρα δέχθηκε την πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

καταγραφεί εν πάση περιπτώσει για όλα αυτά που φαίνεται ή όπου φαίνεται να έχει εμπλοκή. Παρά το γεγονός ότι αναγκάζεται λοιπόν να κάνει πίσω οι ίδιες οι εξελίξεις των εκθέτων, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό το πράγμα το έχουν πολλοί στην κυβέρνηση. Δηλαδή το έχει ο Φλωρίδης, το έχει ο Γεωργιάδης, το έχει ο Βορύδης. Σε άλλο βαθμό ο Μαρινάκης, ο οποίος τη δουλειά του κάνει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και καμιά φορά η δουλειά του είναι να σκοτίζει τα πράγματα. Μην τον κακίσουμε, αυτό το έκαναν κατά καιρούς πολλοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν είναι δουλειά δικιά του μόνο. Παρουσιάζει το άσπρο μαύρο κλπ. Όλοι αυτοί λοιπόν, για να καταλήξουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, είναι οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, εν πάση περιπτώσει, σωματοφύλακες του Μητσοτάκη. Επιχειρώνται να προστατεύσουν από κάθε κακοτοπιά, από κάθε πολιτική σφαίρα που θα έλεγε και ο Δημητριάδης. Ο ίδιος να παραμένει αλόβητος, ακόμα και αν στραπατσαριστεί λίγο η δική τους εικόνα. Έχουν επιλέξει να κάνουν, αυτό κάνουν. Μέχρι εδώ μπορεί κάποιος να το καταλάβει. Το γεγονός όμως ότι επιμένουν πως εμείς θα πρέπει να ξεχάσουμε τι είπανε πριν από μία μέρα, ένα μήνα ή έξι μήνες ή ένα χρόνο, αυτό νομίζω ότι καταντά. Απίστευτα τρομακτικό. Το γεγονός δηλαδή ότι θεωρούν ότι έχουμε υποχρέωση ή να ξεχάσουμε ή ακόμα χειρότερα έχουμε τόσο κοντή μνήμη που μπορούμε να πιστεύουμε σήμερα ότι αυτό που λένε είναι η θέση τους και το αντίθετο που έλεγαν πριν από λίγο καιρό δεν υπήρξε ποτέ. Αν κάτσουμε να θυμηθούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 7 χρόνια και τα αναφέρουμε ένα-ένα, να μας πούνε ότι αυτά δεν συνέβησαν ποτέ.

0: Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-624222 και 6977-284376.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
14: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: μαζί στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Θανάση Γλαβίνας. Κύριε Γλαβίνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Χθες το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και άλλων προσώπων στο ειδικό δικαστήριο. Μια εξέλιξη που, εν πάση περιπτώσει, αν τη συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό, θα τη θεωρούσαμε μάλλον απίθανη, δεδομένου ότι μια σειρά κυβερνητικών στελεχών, το έλεγα νωρίτερα, προσπαθούσαν να πείσουν ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ενοχής, όπως έλεγαν κάποια στελέχη της κυβέρνησης. Όμως η πραγματικότητα μάλλον τα άλλαξε αυτά, εσείς τι λέτε?
1: Ναι, όπως φάνηκε, πέσαν έξω για ακόμη μια φορά. Εγώ θα πω ότι, ξέρετε, ήδη από το εσωκελικό πόρισμα τα στοιχεία ενοχής ή τέλος πάντων οι πιθανότητες ενοχής του κ. Τριαντόπουλου ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, γι' αυτό είχε πάρει τη σχετική πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ. Να το υπενθυμίσω αυτό, να το λέμε, ότι ο κ. Τριαντόπουλος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή παραπέμπεται, για να υπενθυμίσω ότι τη σχετική δικογραφία την είχε φέρει ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Πασούλας, ως τότε πρόεδρος της Βουλής, ως συμπληρωματική, δηλαδή δεν την είχε καν ανακοινώσει στη Βουλή, σαν να λέμε ότι προσπάθησε να την περάσει στα μολοχτά. Το ΠΑΣΟΚ όμως την αντιλήφθηκε, έκανε τις ενέργειες που έπρεπε και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να υπάρχει παραπομπή με μια πολύ δεμένη, όπως χαρακτηρίζουμε, επιχειρηματολογία, η οποία θα δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει και από το ειδικό δικαστήριο. Εδώ έχουμε παρατηρούμε το εξής παράδοξο. Οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
0: Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπορώ που δεν πανηγύριζε χτες για την εξέλιξη, προφανώς θέλοντας να αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση αυτό ήθελε να γίνει.
1: Ναι, εδώ σ' αργίας, δηλαδή, παιδιά, κάπου ένα στόπ, κάπου μια λογική, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα η κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει διαρκώς το άσπρο μαύρο. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς δεν θυμίζουμε τι συνέβη. Δεν είναι μια θετική εξέλιξη, το αντίθετο. Δεν είναι ωραίο ένας υπουργός να κατηγορείται και να πηγαίνει διωκόμενος στο ειδικό δικαστήριο. Και προσέξτε, για πάμε λίγο και πιο βάθος στην ουσία, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στα πλαίσια της αλλίωσης του χώρου ενός δυστυχήματος. Αυτό είναι μια πτυχή η οποία δεν πολύ συζητάται. Και ακριβώς έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί με τις παραλήψεις του επέτρεψε την αλλίωση του χώρου? Ποιος ήταν ο σκοπός όλου αυτού? Θέλω να πω ότι τα ερωτήματα είναι πολύ σοβαρά. Θα κληθεί να τα απαντήσει ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Και βέβαια, μια σειρά κυβερνητικών στελεχών έλεγαν νωρίτερα, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και παλιές δηλώσεις, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, είχαν κάνει σκληρές δηλώσεις λέγοντας ότι δεν συμβαίνει και τίποτα. Ο ένας έλεγε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ο άλλος έλεγε ότι δεν τίθεται ζήτημα, ο τρίτος έλεγε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και όταν το λέει αυτό ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης, δημιουργεί και άλλο ένα ζήτημα. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου, νομικός σας, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, είναι το εξής. Δηλαδή, όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα για τα μπάζα, στην αρχή και θέλει να το μαζέψει μετά, να πει ότι δεν μιλάει για τους συγγενείς των θυμάτων, μιλάει για τα πολιτικά πρόσωπα, για εσάς δηλαδή. Τώρα που για μπάζωμα ουσιαστικά μιλούν και το αποδέχονται μία πλειοψηφία δικαστών ενός ανώτατου δικαστικού συμβουλίου και το λέει αυτό ο υπουργός Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ο κ. Φλωρίδης ως πολιτική προσωπικότητα και η στάση του και η αντίληψη του για πράγματα είναι εξόχως προβληματική όλο αυτό το διάστημα. Και τα όσα έχει δηλώσει και ο τρόπος που πολιτεύεται, νομίζω είναι τόσο απαξιωτικός και η δήλωσή του αυτή θεωρώ ότι έχει μείνει στην ιστορία και θα τον συνοδεύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται υπουργός δικαιοσύνης έκανε αυτή τη δήλωση και τώρα, ας πούμε, γιατί έχει να πει? Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να καλέσει ένας δημοσιογράφος και να του πει τι εννοείται τώρα, τι έχετε να πείτε για αυτή την εξέλιξη, πόσο μάλλον τώρα μπορεί να καλυφθεί πίσω από το τεκμήριο αθεότητας και να πει θα δούμε, μπορεί να θωρηθεί ο κ. Τριαντόπουλος, μην προδικάζουμε, και μακάρι να θωρηθεί, εγώ θα πω. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική θέλει και λίγο ανάστημα, θέλει και λίγο θάρρος και εντομπροσύνη, κάτι το οποίο νομίζω ειδικά από τον κύριο Φλωρίδη λείπει πάρα πολύ. Δεν το συζητώ για τον κύριο Γεωργιάδη
2: και όλους αυτούς τους υπερασπιστές της ιστορίας των τεμπών από την ανάποδη, γιατί ήταν οι μόνοι οι οποίοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα, ότι δεν υπάρχει καμία περιθώριο συγκάλυψης, ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη. Όλοι αυτοί νομίζω έχουν γραφτεί με πολύ με μαύρα γράμματα στην πολιτική ιστορία της χώρας, και οι δηλώσεις τους και οι στάσεις τους τους συνοδεύει, και εμείς η δουλειά που έχουμε να κάνουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι να τους το υπενθυμίζουμε και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναδεικνύουμε, όπως έκανε πολύ σωστά ο Πασόκ και στην περίπτωση του Τεντρόπουλου, τα λάθη και τις παραλήψεις, και να πληρώσουν όσους πραγματικά ευθύνονται για την τεράστια τραγωδία. Βέβαια, ο κ. Τεντρόπουλος ευθύνεται για τα μετά της τραγωδίας, και τα ερωτήματα παραμένουν για ποιος ήταν ο ρόλος του εκείνη τη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος.
0: Τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, και είναι προφανές ότι πήγε με κυβερνητική εντολή.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα αναδειχθεί και από την δικαστική διαδικασία. Τώρα πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί έχει πολλά θέματα. Προφανώς υπάρχουν τα ζητήματα που καίνε καθημερινά τον πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να βγάλει πέρα το μήνα του για να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να πληρώσει τη βενζίνη, για να πληρώσει το ρεύμα κλπ. Ζει σε μια ασφυκτική κατάσταση ο μέσος πολίτης. Και το λέω αυτό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαμε και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, πέραν των γνωστών που είχαν αναφερθεί στα Τέμπη. Όπως για παράδειγμα του κυρίου Τσιάρα, που έλεγε ότι δεν βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό, άρα προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα με τη βενζίνη. Ή άλλου κυβερνητικού στελέχους, το οποίο έλεγε πως αν κάποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή άλλου κυβερνητικού στελέχους. Όλα αυτά γίνανε σε μια εβδομάδα, γι' αυτό το λέω. Είναι εξωφρενικό, που έλεγε ότι η αντιπολίτευση, και εσείς δηλαδή, ή κυρίως εσείς, είσαστε τα κόμματα που εκπροσωπούν τις κακομύριδες, και η κυβέρνηση προφανώς το κόμμα της εκπροσωπεί τους νοικοκυρέους. Όλα αυτά γίνανε σε διάστημα μιας εβδομάδας αυτές τις δηλώσεις. Προφανώς δίνεται η εντύπωση πως ή δεν καταλαβαίνουν ή έχουν μια διαφορετική θεώρηση πραγματικότητας.
2: Προσέξτε, όλες αυτές τις δηλώσεις είναι όψεις του ίδιου νομίσματος μιας κυβέρνησης, η οποία οι άνθρωποι, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αυτά πιστεύουν. Δηλαδή τώρα ότι προσπαθούν να τα μαζέψουν εκ των υστέρων, και όχι, δεν εννοούσα με αυτό, και ο κ. Θεοχάρης έκανε μια διορθωτική δήλωση κτλ. Όταν τα παραδείγματα είναι 3, 4, 5, 6, σκεφτείτε πόσοι, οκ, okay, έχουν την αντίληψη να μην τα πούνε δημοσίως, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτά δεν λέγονται και είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά η βάση της ουσίας και της συζήτησης είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και αποδεικνύεται αυτό από αυτές τις δηλώσεις, πιστεύει πραγματικά αυτά τα οποία λέει. Ότι είναι το κόμμα το νοικοκύριδο, ότι στη χώρα πηγαίνουν όλα καλά, ότι υπάρχει κίνηση στον δρόμο, ξέρω εγώ, και αυτό σημαίνει ότι όλοι δεν υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, και ας είναι η βενζίνη στο 2,20 και ας είναι το σούπερ μάρκετ τόσο ακριβό και ας είναι το ρεύμα τόσο ακριβό. Θέλω να πω ότι παρά τις δικαιολογίες κτλ. Οι άνθρωποι είναι σε αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή είναι μια αντίληψη. Βλέπω και άλλα στελέχη της Δημοκρατίας, μικρότερο ας πούμε, με λιγότερη δημοσιότητα, τα οποία λένε είναι έτσι ακριβώς, και είναι εξόχως προβληματικό, και υποδεικνύει γιατί πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση καθυστερεί να πάρει μέτρα, δεν θεωρεί το πρόβλημα ενδεχομένως τόσο μείζον. Είναι μια συνολική αντίληψη η οποία θεωρώ ότι διακατέχει όλη την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μην κρυβόμαστε, μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει, ο ανήθελο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επιλέξει πολύ διαφορετικούς οδούς, πολλές διαφορετικές οδούς και δρόμους διακυβέρνησης χώρας με εντελώς διαφορετικές επιλογές. Αυτές έκανε, και αυτό είναι το χρέος μας και η υποχρέωσή μας, να αναδείξουμε αυτόν τον τρόπο αντίληψης. Γιατί προσπαθούν κάπως να το κρύψουν, να το ξέρετε, να το φτιάσει δώσουν, όπως λέμε, να πούνε όχι, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα λαϊκό που ενδιαφερόμαστε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το κόμμα της Δημοκρατίας είναι ένα κόμμα που ενδιαφέρεται μόνο για τη διακυβέρνηση της χώρας, για την ομή της εξουσίας. Η αντίληψή τους είναι όχι απλά ελιτιστική, αλλά σε πολλά σημεία καθεστωτική, στο πλαίσιο της αντίληψης ότι το κράτος μας ανήκει. Και ότι αρκεί να περνάνε καλά, και είναι μια πολιτική επιλογή αυτό, ένα κομμάτι το 20%, το οποίο μπορεί ενδεχομένως και να ευνοείται από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Οπότε στο κομμάτι αυτό το 20% μας φτάνει σε συνδυασμό με τη μεγάλη αποχή για να κυβερνάμε. εδώ είναι το σημείο κλειδί και το σημείο που έχουμε υποχρέωση εμείς, και όπως είπα και πιο πριν, να δώσουμε μεγάλα ώρα και να πείσουμε πολλούς ψηφοφόρους αφενός να έρθουν στις κάλπες να ψηφίσουν και η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών να καταψηφίσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να το θέσει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το σημείο κλειδί σε αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες, πιστέψτε με, αν λειτουργούσαμε και με ανοιχτά μικρόφωνα, θα ήταν πολλαπλασιασμένες, κύριε Καρβουνιέρα. Απλά πολλές φορές καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος αυτές οι αντιλήψεις και κρύβονται. Θυμηθείτε την ιστορία με το επίδομα ενεργείας, τη δήλωση του κύριου Μαρνάκη. Πόσοι από αυτούς βγήκανε και υποστηρίξαν ότι αυτή η πρόταση είναι σωστή. Δεν ήταν λίγοι. Ήταν 6, 7, 8. Σκεφτείτε πώς το πιστεύω πραγματικά, ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας, δεν πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος.
0: Ναι, τώρα μιας και το θέσατε αυτό, όχι για το επίδομα ενεργείας, λέω το άλλο, το πολιτικό ζήτημα. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι έχετε καταφέρει ή βρίσκεστε σε έναν δρόμο που μπορείτε να πείσετε τον κόσμο? Βλέπουμε ότι με το πρόγραμμα που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη είχε μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, αλλά μέχρι τις εκλογές μπορείτε αυτό να το κεφαλαιοποιήσετε, γιατί μιλάτε για πολιτική αλλαγή και για να γίνει πολιτική αλλαγή αυτό πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί στον κόσμο, στην κάλπη, στο τέλος.
2: Ναι, εδώ είναι δύο επιτυχίες. Πρώτα, να δούμε που ξεκινάμε, και ιστορικά εννοώ, και πράγματι το Πασόκ έχει καταφέρει με τα χρόνια να αλλάξει μια πολύ δύσκολη συγκυρία για το ίδιο, και όταν είσαι, έχεις φτάσει πολύ χαμηλά, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανένα την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θεωρώ όμως ότι στην πορεία των χρόνων και ήδη από την εποχή της αείμνησης Φώτης Γεννημάτρα, το Πασόκ κατάφερε και σιγά σιγά έκτισε εκ νέου την αξιοπιστία του, τη σοβαρότητά του, την οργανωτική του δομή. Φυσικά φτάσαμε σε πολύ δύσκολο σημείο ενεκατόν πολύ δύσκολων αποφάσεων που αναγκάστηκε να πάρει την παράταξη. Και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με τον πρόεδρο επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Πασόκ έχει καταφέρει να διευρύνει τους οριζοντές του, τη δυναμική του, να προσελκύσει στελέχη ισχυρά, να κάνει βαθιά ανανέωση, να εμπλουτίσει πολύ το προγραμματικό του οπλοστάσιο, να έχει μια πολύ σαφή και σταθερή θέση εντός του πολιτικού συστήματος ως ένας πυλώνας, ο οποίος παράγει πολιτικό λόγο, κρατάει, όπως λέμε, τα μπόσικα, τα εσκαμμένα, δεν υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Και αυτό είναι το πρόβλημα της Δημοκρατίας. Και άμα δείτε, επειδή είστε παρατηρητικός, η μοναδική τους προσπάθεια, ακόμα και τώρα σε αυτήν την ιστορία με τα Τέμπη, είναι να μιλάνε για ξυλόγια και ιστορίες και να προσπαθούν να πείσουν ότι το Πασόκ συνέβαλε σε όλο αυτό. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά. Και είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και να πείσει ότι το Πασόκ, επανέρχομαι στην πρώτη σκέψη, ότι είναι ένα κόμμα οργανωμένο, στοιχειοθετημένο, ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική προϊστορία και ως εκ τούτου μπορεί εκ νέου να αποτελέσει ένα κυβερνητικό πυλώνα. Επειδή είναι δημοκρατία, θέλει να παίζει μόνη της, αυτό είναι το σύστημά της, αυτό είναι η πολιτική της. Το κόμμα, το πολιτικό σύστημα του 1,5 κόμματος, όπως λέμε, ένα ισχυρό, την Δημοκρατία και τα υπόλοιπα μικρότερα, μαζί με τον ρημαχδό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να πείσουν ότι το Πασόκ δεν μπορεί. Και όμως το αντίθετο είναι αυτό. Ισχύει, το Πασόκ μπορεί, έχει να παρουσιάσει και παραγωγικό προγραμματικό πλαίσιο και στελεχειακό δυναμικό και αξιοπιστία της ηγεσίας του, του επικεφαλής του, αλλά και ανεξαρτησία από τα συμφέροντα. Αυτό το τετράπτυχο λοιπόν, όπως πολλές φορές το έχει αναφέρει και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι αυτό το οποίο μπορεί να το οδηγήσει σε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Είναι εύκολο? Όχι, θα σας πω, γιατί υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη δυσπιστία στο πολιτικό σύστημα. Και δικαιολογημένα ή όχι, δεν έχει σημασία. Ένα κομμάτι του κόσμου δεν ακούει πια τα συστημικά, θα χαρακτηρίσω έτσι, πολιτικά κόμματα τα οποία μπορεί να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Εδώ είναι λοιπόν το στίχημα το δικό μας. Να πείθουμε κάθε μέρα με τον αγώνα μας, με τον προσωπικό αγώνα πολύ, με το door to door που λέμε, με το πόρτα-πόρτα, με το καφενείο-καφενείο, με το σπίτι-σπίτι, με τη δουλειά, με το χώρο εργασίας, χώρο εργασίας, να πείθουμε όλο και περισσότερους ότι οι προθέσεις μας είναι πραγματικά αγνές, παραδοσιακές, θέλουμε να αλλάξει η χώρα, θέλουμε να αλλάξει τα πολιτικά πράγματα και το κάνουμε με έναν τρόπο έτσι, ξέρετε, τίμιο, ας το πω έτσι. Αν τα καταφέρουμε θα το κρίνουν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ παρίζει πολύ σωστά και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο, όπως συνήθως συμβαίνει, από αυτό το οποίο παρουσιάζουν οι δημοσιοποιήσεις. Και αν το πετύχουμε αυτό, μετά ξέρετε, πολύ περισσότερος κόσμος θα πιστεί και θα εμπιστευτεί το Πασόκ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και εκεί που όλοι θα πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση και ότι ο μονόδρομος είναι ενδεχομένως και πάλι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι μονόδρομος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Η λύση, παρά τους νέους ερχόμενους παίκτες των πολιτικών σύστημων, οι οποίοι έρχονται από τα παλιά, αλλά προσπαθούν να μας πείσουν, είναι φρέσκοι, αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερη δυναμική εκεί. Το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να είναι χορηγοί του κ. Μητσοτάκη και να φέρουμε φυσικά.
0: Ναι, το καταλάβω.
2: Το Πασόκ είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει και είμαι πολύ αισιόδοξος πραγματικά να πείσει όλο και περισσότερους πολίτες οι οποίοι θα ψάξουν την πολιτική, αλλά γιατί είναι το κόμμα το οποίο έχει τις λύσεις, έχει το πρόγραμμα, έχει το στελεχειακό δυναμικό για να επιφέρει την πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά για την ώρα. Κύριε Κλαβίνα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι ακούσαμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Ήταν και πρώην πρόσωπος τύπου, να υπενθυμίσω, ο κύριος Θανάσης Λαβίνας. Προκάτοχος δηλαδή του Κώστα Τσουκαλά.

Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης στο Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα, που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της στα καύσιμα, κατακεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καιρός.
0: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

0: Και εκεί που είχαμε κάποιες ελπίδες, φίλες και φίλοι, ότι τέλος πάντων άνοιξε ο ασκός του αιώλου μετά τον θάνατο Μαζονάκη, για το όλη αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία από την αναζωογόνηση και τη μακροζωία, πέσαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της αναξιοπρέπειας, της κακίας, της μοχθηρίας, της αγριότητας. Και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά, εγώ δεν θα μπω μόνο στην δυσιογραφία, η οποία είναι σημαντική μεν, αλλά γεμίζει θλίψη τον κόσμο, πραγματικά. Θλίψη, απόγνωση και πολλές φορές και τρόμο, αν θέλετε, με όσα συμβαίνουν. Κλινικές φαντάσματα, κλινικές βαμπύρ, κλινικάρχες βαμπύρ, να τραβάνε το αίμα του κόσμου, να του δίνουν ενέσεις για καρκίνο χωρίς να έχει καρκίνο. Ωραία πράγματα. Παιδίατροι να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί. Κομμότριες να δηλώνουν πλαστική χειρουργή, έτσι, και να κάνουν ενέσεις, πώς το λένε, ομορφιάς στα κομμωτήρια. Πού αλλού δηλαδή ένας μανάβης μας μένει, τι να πω, να μας δώσει ας πούμε το κοκαλάκι της νυχτερίδας, να μην πεθάνουμε ποτέ. Είναι η ανθρώπινη μετριότητα. Είναι ο πάτος, φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο πάτος, είναι η κανονικότητα που ζούμε χρόνια τώρα, που ζούμε τα τελευταία μάλλον χρόνια, είναι αυτή. Και φυσικά δεν τελειώσαμε εδώ. Αυτό που μας, που ελπίζει να μας δώσει η κυβέρνηση την οποία έχουμε σήμερα, είναι ο απόπατος. Να μας πει δηλαδή ότι υπάρχει κι άλλο, παιδιά, μη φοβάστε, δεν είστε μόνο εδώ. Είναι ο απόπατος, δηλαδή η σταθερότητα, η περίφημη σταθερότητα. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνουμε πάλι τα κορόιδα της ιστορίας, φίλες και φίλοι. Είμαστε αρκετά εργατικοί και οι περισσότεροι από εμάς αρκετά έντιμοι για να το αντιληφθούμε αυτό και να το αντιμετωπίσουμε. Όλοι μαζί όμως, γιατί ένας-ένας μόνος του αποδείξαμε ότι δεν μπορούμε. Και φυσικά πάντα στίγμα σε όλο αυτό το πακέτο είναι τα 400 άτομα, οι 400 φοιτητές που δεν μπόρεσαν να έρθουν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτό είναι μεγάλη μελανιά, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε σύστημα κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό, που δεν μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Όπως και να έχει, η προεκλογική περίοδος, φίλες και φίλοι, είναι ανοιχτή. Έχει ξεκινήσει. Χτες ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στην Ηλία, ήταν εδώ δηλαδή στα δικά μας τα μέρη, κοντινά μας μέρη, όμορη, και τα είπε βεβαίως έξω από τα δόντια. Εμείς έχουμε μαζί μας σήμερα τον συντονιστή, τον περιφερειακό συντονιστή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Δυτική Ελλάδα, τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή. Κύριε Αϊβαλή, καλή σας μέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σε όλους τους ακροάτες.
0: Αναγκάστηκα λίγο να πλώσω λίγο τη βεντάλια για να καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος βάλεται συνεχώς κάθε φορά.
1: Και καλά κάνετε, την αλήθεια είπατε, δεν είπατε
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν είναι κάτι, δηλαδή, βάλεται συνεχώς από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λίγο βαρύ θα μου πείτε από τον πάτο στον απόπατο, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η αλήθεια και αυτή πρέπει να πούμε. Λοιπόν, ήσασταν μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, χτες στην Ηλία. Από ό,τι είδα κάτι πλάνα, ήσασταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν,
0: δώστε μας έτσι μια εικόνα, δώστε μου, φωτίστε μας λιγάκι πώς είναι ο κόσμος εκεί. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι, ξέρετε, λέει, α, αυτοί είναι του τάδε, αυτοί ψηφίζουν αυτό το κόμμα, αυτοί ψηφίζουν,
1: ναι,
0: το
1: καλά,
0: άλλο κόμμα.
1: Να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Βρεθήκαμε. Καταρχάς, ο πρόεδρος κατέβηκε στην Ηλία.
0: Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, αν δεν σας κάνει,
1: ναι,
0: κόπο,
1: βέβαια,
0: παρακαλώ.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα να ακούγω.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Δώστε ένταση, δώστε λίγο ένταση, ναι.
1: Κατέβηκε στην Ηλία.
0: Ναι.
1: Γιατί στον πύργο έπρεπε να παραστεί στο αντίστοιχο Olympia Forum, το οποίο γίνεται εκεί στην Αρχαία.
0: Ναι, ναι,
1: Ολυμπία,
0: σωστό,
1: στον πύργο,
0: σωστό.
1: Συγγνώμη.
0: Βέβαια.
1: Όμως ζήτησε. Ξέρετε, όταν μένεις μόνιμα στην Αθήνα, τι ζητάς, θες να δεις περισσότερο τον κόσμο της επαρχίας και τον αγροτικό κόσμο και τον κόσμο της κτηνοτροφίας, οπότε ζήτησε ο ίδιος να δει αγρότες και κτηνοτρόφους.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο εκεί.
1: Και κυρία Ρεχά, δεν σας κρύβω ότι ζήτησε να πάει στα ορεινά, πήγε στο Λάλα.
0: Α, πήγε στο Λάλα,
1: Ναι, στην Ηλία.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε στο οροπέδιο εκεί στο Λάλα, όπου ναι. συνάντησε σε μία συζήτηση, θα έλεγα,
0: ναι.
1: όπου μαζεύτηκαν κάπου στα 150-200 άτομα, συνάντησε 30-40 κτηνοτρόφους.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο διαπίστωσε είναι ότι οι άνθρωποι είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να ζήσουν και θα παρατήσουν.
0: Αυτό πήγα να σας πω, ήταν πάλι καλά που βρήκε 30-40 κτηνοτρόφους για να συναντήσει, διότι εδώ ο κόσμος την κάνει και από τα χωράφια τώρα. Δεν είναι εύκολο να κρατηθεί ο κόσμος εκεί και στα...
1: Δεν σας κρύβω ότι εντύπωση έκανε ότι η δασκάλα εκεί του χωριού,
0: ναι, ναι.
1: Πριν από 7-8 χρόνια ήταν 90 παιδιά στο χωριό και τώρα είναι 7.
0: Πόσα χρόνια είπατε, πριν από πόσα χρόνια?
1: Πριν από γύρω στα 10 χρόνια. Ήταν 90 παιδιά στο χωριό και τώρα είναι 7. Άρα καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: Αυτό είναι τραγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να αναστραφεί αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να αναστραφεί αυτό, κύριε Εμπαλή, είναι τρομακτικό.
1: Ζούμε σε μια χώρα που το 80% του ελληνικού πληθυσμού είναι μέσα σε δύο πόλεις.
0: Ναι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Φανταστείτε ότι το τι γίνεται στην Ύπεθρο,
0: ναι.
1: όπου ο κόσμος φεύγει σοριδών.
0: Ναι.
1: Δεν σας κρύβω ότι εχθές ένας από τους κτηνοτρόφους
0: ναι.
1: είπε ότι εγώ δεν είμαι ένας απλός κτηνοτρόφος, έχω μεγάλο στάβλο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως και
0: είχε
1: τα τρία
0: επιχείρηση
1: μου παιδιά,
0: ο άνθρωπος. Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: μεγάλη επιχείρηση.
0: Ναι,
1: όμως
0: ναι.
1: και τα τρία μου παιδιά σηκωθήκανε και φύγανε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Ρε βέβαια, αναζητώντας κάτι άλλο, διότι και τα παιδιά του δεν είναι αμορφωτά, κάποτε σπούδασε, αντί λοιπόν να καθίσουν στο χωριό τους να φτιάξουν την επιχείρηση, να τη μεγαλώσουν και τα λοιπά, με τη βοήθεια βεβαίως και της ετών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και πολλοί κόσμος αναρωτιέται πόσο θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση να μας λέει ότι θα κάνει εκλογές το Μάιο. Δεν ξέρω εσείς τι ακούτε, κυρία Ιβαλή, και αν έχετε κάποια ιδέα, γιατί κυκλοφορεί και στα δημοσιογραφικά γραφεία, κυκλοφορεί και στην Αθήνα, πάρα πολύ έντονα εγώ που μιλάω, ότι δεν θα αντέξει μέχρι το τέλος της τετραετίας.
1: Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω, είναι καθαρά επιλογή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Μπορεί να φτάσει την τελευταία ημέρα, μπορεί να βγει και αύριο πρωί.
0: Όχι, το λέω σε ό,τι αφορά την πολιτική γεωπολιτική, έτσι. Δηλαδή,
1: τι να σας πω.
0: Την αντοχή του κόσμου εννοώ, δηλαδή θα την εξαντλήσουν τελείως, δηλαδή, γιατί δεν ξέρω.
1: Εξαρτάται, αυτοί παίρνουν μέρα με τη μέρα τις δημοσκοπήσεις τους, παίρνουν αυτά που θέλουν, έχουν την πολιτική τους. Από εκεί πέρα θα εκτιμήσουν και θα κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς. Δεν θα κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για
0: τον
1: ελληνικό λαό.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Και μια και είπατε γιατί... για δημοσκοπήσεις, κύριε Ιβαλή, με συγχωρείτε που σας κόβω λιγάκι για να συνεχίζουμε, γιατί υπάρχει και άλλο θέμα στην επικαιρότητα σοβαρό περί των δημοσκοπήσεων. Υπήρξε χτες δικηγόρος, τουλάχιστον χτες το μάθαμε, δικηγόρος με στοιχεία πήγε στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και κατέθεσε τα στοιχεία αυτά για δημοσκοπική εταιρεία πασίγνωστη την interview, την οποία είχαν εικόνισμα πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, και κατήγγειλε ότι αυτή η εταιρεία έβγαλε δημοσκόπηση, την τελευταία δημοσκόπηση δηλαδή, πριν τελειώσει η έρευνα. Δηλαδή, και με στοιχεία, παραθέτοντας το ΕΣΟΡΟΥ στοιχεία, σήμερα είναι στα κάγκελα οι περισσότεροι. Κοιτάξτε, επειδή μου είπατε για τις δημοσκοπήσεις, κοιτάξτε, δηλαδή με μαϊμού δημοσκοπήσεις προσπαθούν να νουθετήσουν την κοινωνία, το νουθετήσουν εντός εισαγωγικών,
1: ναι,
0: ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος με 30% και από εκεί και πέρα το χάος.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί οι δημοσκοπικές εταιρείες ελπίζουμε ότι κάνουν τη δουλειά τους και εμείς που να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Εμείς δεν σας κρύβω ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας και παρουσιάζουμε τις θέσεις μας για να βελτιώσουμε τη ζωή των
0: ελληνικού
1: λαού και των ανθρώπων. Για την εταιρεία φαντάζομαι ότι τα άκουσα κι εγώ. Για την εταιρεία φαντάζομαι ότι θα επιληφθεί το εθνικό
0: συμβούλιο.
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε καμία τέτοια.
0: Δεν έχει σχολιάσει η Ελλάδα από ό,τι έχω ακούσει.
1: Δεν
0: έχει σχολιάσει.
1: Και ούτε θα μπει, θεωρώ.
0: Και ούτε θα βγει.
1: Θεωρώ σε αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο όμως ότι σε ένα τέτοιο τοπίο το οποίο επηρεάζει την κοινωνική πλειοψηφία προφανώς, χρειάζονται κανόνες και πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες.
0: Κύριε Βαλή,
1: αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι μονοδιάστατο. Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα όλο και κάτι συμβαίνει.
0: Δεν σταματάει η επικαιρότητα, κοιτάξτε, και όλο υπάρχει κάτι άλλο πιο βρώμικο που βγαίνει από κάτω.
1: Ναι, βέβαια, γιατί
0: και όλο,
1: κοινωνία
0: και, όλο και κάτι
1: λύσεις.
0: Άλλο πιο βρώμικο.
1: Η κοινωνία μας ζητά λύσεις στα προβλήματα. Η κοινωνία μας ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η κοινωνία ζητά σεβασμό στη δικαιοσύνη. Και η κυβέρνηση με τι απαντά? Απαντά με γενικόλογες δικαιολογίες. Απαντά με αλαζονία, δείτε κύριο Γεωργιάδη. Απαντά με μελλοντικές ημερομηνίες.
0: Μας λέει κακομύριδες, κύριε Αϊβαλή. Μας λέει όλους εμάς κακομύριδες. Τους οποίους δεν μπορεί να μας εκπροσωπήσει το κόμμα αυτό. Και κοιτάξτε να δείτε, σε τελευταία ανάλυση εγώ δεν ξέρω εάν τελικά ο κύριος, πώς τον λένε, Θεοχάρης, έκανε λάθος και συγγνώμη, με συγχωρείτε, λάθος έκανα και δεν έπρεπε να εκφραστώ έτσι. Εγώ δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να τον καταχαιρήσει και να του πει έλα εδώ την επόμενη στιγμή. Νομίζω ότι όλα αυτά τα μαθαίνουν αμέσως. Να του πει έλα εδώ, τι είναι αυτά τα πράγματα, φύγε από εκεί που είσαι. Επιτρέπεται να λες στον κόσμο ότι εμείς είμαστε το κρατό, το κόμμα των νοικοκυρέων και άλλοι παίρνουν τους μίζερους και τους κακομύριδες? Ποιους? Αυτούς πληρώνουν φορολογία που σας έχουν και κάθεστε στα θρανία που κάθεστε.
1: Και ξέρετε κάτι, το αυθόρμητο.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι και αυτό που τις περισσότερες φορές που σε εκφράζει. Το αυθόρμητο είναι.
0: Μα εκφράζει το Μητσοτάκη αυτό, κύριε Αϊβαλή μου, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η άποψη του Μητσοτάκη. Έτσι. Δεν είναι η άποψη. Δεν έκανε λάθος ο Θεοχάρης. Πες εκεί που κάνει παρέα και με αυτούς που κάνει παρέα, αυτά λένε. Μην νομίζετε ότι λένε κάτι άλλο, τα έχω ζήσει 30 χρόνια.
1: Ίσως τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ αυτό το οποίο έχω
0: λόγω
1: να πω.
0: Λόγω επαγγέλματος εννοώ, έτσι. Λόγω δουλειάς.
1: Προφανώς. Εγώ αυτό που έχω να πω.

0: την επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον τριών νομών. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας, κύριε Ευαλή. Έχετε, το έχει επικοινωνήσει αυτό ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος τι απαιτεί?
0: Ναι.
1: Ο κόσμος απαιτεί αύξηση των εισοδημάτων του, να μπορεί να βγάλει το μήνα,
0: να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια.
1: Ακριβώς. Και οριστικό τέλος στο πάρτι των καρτέλ που κερδοσκοπούν παντού. Ο κόσμος τι θέλει και τι αξιώνει? Αξιώνει μία ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελεύθερη να επιτελεί το έργο της και όχι να είναι δέσμια της οποιασδήποτε κυβέρνησης που επενδύει στην ασυνοσία και τη συγκάλυψη. Ο κόσμος τι θέλει? Ο κόσμος θέλει ένα κράτος το οποίο να είναι στην υπηρεσία των πολιτών.
0: Ναι.
1: Των πολιτών της εργασίας,
0: να
1: των οικογενειών,
0: βεβαίως,
1: των
0: όλων,
1: νέων
0: όλων των πολιτών, ναι.
1: Και όχι ένα λάφυρο κολλητών, ημέτερων, φραπέδων, χασάπιδων και κάθε λόγης.
0: Και λαμογιών, ας πούμε, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτά θέλει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος θέλει να προκόψει στη χώρα του και οι νέοι άνθρωποι να προκόψουν στη χώρα τους και δεν θέλει μια χώρα ουραγό σε κάθε βασικό ευρωπαϊκό δίκτυο και να ψάχνουμε έναν δίκτυο για να προβάλλουμε αυτό που κάνει η κυβέρνηση, ότι δεν είμαστε τελευταίοι και είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Ο κόσμος τι θέλει? Θέλει να μην γίνονται αυτό που συμβαίνει σήμερα, οι πλούσιοι, οι πλωσιότεροι και οι εργαζόμενοι και ο λαός στο
0: χώρο. Στον πάτο, στον οικονομικό πάτο, εκεί τους οδηγεί
1: ο κόσμος.
0: Κόσμο.
1: Ο κόσμος θέλει ένα δίπολο, έναν απέναντι κυρίαρχο πόλο απέναντι σε αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αυτό θέλει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και θέλει λύσεις, θέλει μέτρα, θέλει σεβασμό.
0: Τον βλέπετε έτοιμο να συμμετέχει στις λύσεις αυτές?
1: Εμείς, κοιτάξτε,
0: κάνει, ας πούμε, επιλογή όπως κάποτε επιλέγαμε, ας πούμε, τα μεζεδάκια που θα φάμε το μεσημέρι? Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή, ελπίζω να έχει σοβαρέψει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένος με αυτά που βλέπει. Και
0: άρα ο θυμωμένος δεν μπορεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις.
1: Και τον προκαλεί η κυβέρνηση, ίσως και να το στείλει και έτσι.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να του δώσουμε το εναλλακτικό μας σενάριο. Εμείς
0: χρειάζεται σταθερότητα λόγων από την πλευρά σας και...
1: Προφανώς, σταθερότητα λόγων
0: και σωστού χαρακτήρα. Σαφήνεια,
1: αξιοπιστία
0: και όχι λάθη.
1: Και όσο το δυνατόν περιορισμός.
0: Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι, αλίμονο. Λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που είναι στα νεκροταφεία. Αλλά τέλος πάντων, ξέρετε πως γίνεται αυτό επικοινωνιακά, το είδατε στην πράξη. Δηλαδή ένα απλό ολίσθημα λεκτικό μπορεί να γίνει, δηλαδή να σου καταστρέψει ολόκληρη καμπάνια.
1: Το θέμα, ξέρετε τι έχουμε? Το θέμα είναι ότι μπροστά μας έχουμε κάποιες εκλογές, όπου σε αυτές τις εκλογές θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε την σημερινή τακτική και πολιτική που έχει η κυβέρνηση ή όχι.
0: Αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή. Βλέπετε τον κόσμο έτοιμο γι' αυτό, κυρία Ευαλή?
1: Για μας δεν είναι απλά θέμα προσώπων. Είναι θέμα αλλαγή πολιτικής την οποία έχει η κυβέρνηση.
0: Ναι, εντάξει, αυτή δεν είναι πολιτική, αυτό είναι τσαλαπάτημα. Είναι στο γουβά η κοινωνία, αυτό είναι το σύνθημά τους, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά εμείς λέμε τώρα, επειδή υπάρχει και το Πασόκ, ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι η ιστορία αυτή με τον δίθεν ανταγωνισμό μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, ότι αυτό είναι ένα παιχνιδάκι που έχει στήσει η κυβέρνηση και εγώ δεν πρόκειται να το υπηρετήσω και να το παίξω.
1: Έτσι είπε
0: ο κύριος Τσίπρας εχθές. Ελπίζω αυτό να τα ακούσω και από την πλευρά του Πασόκ. Θα έχω βεβαίως τις επόμενες μέρες εκπρόσωπο του Πασόκ από την Αθήνα για να μας πει τη Χελάου Τρικούπη, για να μας το δει αυτό το θέμα, να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Παίρνουν δύναμη τελικά, είναι μοδότης τελικά η γκρίνια αυτή.
1: Για εμάς ουδέποτε ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει αντίπαλος στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Με το Πασόκ μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές, γνωρίζετε από πού προέρχομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με το Πασόκ, ούτε θα κοντραριστούμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Μα είστε στελέχη και άλλα στελέχη εδώ στην Αχαΐα, τα οποία έχετε πάει προερχόμενοι βεβαίως από τη Δημοκρατική Παράταξη, από το Πασόκ και πήγατε στην Ελλάς.

0: για τους διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
1: Είναι ένας.
0: Βέβαια, η προοδευτική παράταξη, η δημοκρατική είναι παράταξη είναι μία. Δεν μπορεί να λες τον άλλον, α, δεν είσαι Πασόκ, δεν είσαι δημοκράτης. Ή δεν είσαι Ελλάς, δεν είσαι πατριώτης.
1: Αυτά είναι για αυτούς που εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.
0: Ξέρω, εγώ πιστεύω και ο τόπος μας εδώ, κύριε Αϊβαλή, επειδή είστε αυτοδιοικητικός κατά βάση, ο τόπος μας εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους να καθίσουν κάτω, να ενσκύψουν, όχι στα προβλήματα, σε κάποιο όραμα, σε στόχους. Γιατί εδώ μιλάμε όλο για προβλήματα, ξεχνάμε τους στόχους, για τα προβλήματα είναι το εύκολο. Καταλάβατε, ο στόχος είναι το δύσκολο. Για να πετύχεις στόχο πρέπει να τα περάσεις τα εμπόδια. Και όταν περνάνε μόνο τις μάντρες για την τσέπη τους, για να πάνε να κάνουν ας πούμε αιμοδοσία και να γυρίσουν στις θέσεις τους, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος κάθε μέρα.
1: Ισχύει, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος εχθές, έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, τιμές στα σούπερ μάρκετ Γαλλίας και δουλεύουμε με ένα ωράριο Κίνας.
0: Ναι, λοιπόν, και αυτό δεν μπορούν, αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές, ντρέπονται τα κανάλια και οι συνάδελφοί μου οι οποίοι είναι πανελίστες να το προμοτάρουν προς τα έξω, δηλαδή εννοώντας, πιέζοντας την κυβέρνηση, έτσι. Αυτό δεν είναι για να κάνεις promotion στο Τσίπρα μόνο.
1: Τα κεντρικά μνημεία είναι τόσα χρόνια ταϊσμένα με χρήματα Ταμείου Ανάκαμψης, το ταμείο, το ειδικό ταμείο για τον COVID και ούτω καθεξής, οπότε αντιλαμβάνεστε.
0: Εμείς το αντιλαμβανόμαστε και πραγματικά επειδή είστε σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, κύριε.
1: Δεν είναι περιφερειακό κανάλι.
0: Κύριε Αϊβαλή, εμείς είμαστε ένα ραδιόφωνο. Λοιπόν, αν ρωτήσετε πόσα ραδιόφωνα έχουν εδώ στην Πάτρα πάρει κεφάλαια στην κυριολεξία, κομμάτια της πίτας ολόκληρα, και με ποιους και για ποιους λόγους τα πήρανε και πώς τα πήρανε, θα τρελαθείτε. Μας έχουν κάνει πρωτοσέλιδο, μας έχουν κάνει πρωτοσέλιδο και αθηναϊκές εφημερίδες και δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εδώ στην Πάτρα ήδη άρχισαν να ασχολούνται με την πολιτική και σοβαροί άνθρωποι όπως εσείς και ο κύριος Κανδάμης. Σας εκτιμά ο κόσμος, εγώ αυτό ακούω. Εσείς βέβαια δεν θέλετε να μπείτε στην βουλευτική λίστα, στην υποψηφιότητα, έτσι. Είναι έτσι.
1: Δεν, κοιτάξτε να δείτε. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι όλα για όλους και κάθε στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αν θες να είσαι σοβαρός,
0: ναι,
1: θα πρέπει να χαράζεις ένα δρόμο και να μην αλλάζεις συχνά στόχευση
0: και να τον υπηρετείς. Είναι πολύ προφανώς, σωστή κουβέντα αυτή που λέτε.
1: Προφανώς.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ ξεκαθάρισα σεβαστή, στον ίδιο βέβαια, τον πρόεδρο, έτσι, ναι, στον ίδιο τον πρόεδρο από τη στιγμή που μπήκα. Από τους πρώτους, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, ήσασταν από τους αρχικούς εσείς, από τα πρώτα 400-500 άτομα.
1: Να μην σας πω ότι είμαστε στα πρώτα 100, γιατί.
0: Ναι, ήσασταν. Απλώς εμείς δεν το είχαμε μάθει. Ναι.
1: Μπράβο, από την Ιτάκη για μένα το θέμα έλειξε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και απάντησα αμέσως στον ίδιο τον πρόεδρο ότι ναι, θα παρουσιάσω το βιβλίο του και ναι, ναι. Και αν δείτε και τις τοποθετήσεις μου, ήταν ξεκάθαρες. Που πριν ακόμα ήταν το κόμμα στον αυγή.
0: Ναι, δεν ήταν καν, δεν ήταν ούτε στα σπάργανα.
1: Συστρατεύτηκα με τον Αλέξη Τσίπρα γιατί, όχι γιατί δεν έχει κάνει λάθη, έχει κάνει και έχει κάνει στο παρελθόν πολλά λάθη.
0: Πολλά και εντάξει.
1: Αλλά όποιος κάνει δουλειά και όποιος δουλεύει κάνει και λάθη. Γιατί κατάλαβα ότι με έναν τρόπο μπορεί να αλλάξει αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Γιατί το Πασόκ τόσα χρόνια δεν μπόρεσε
0: ναι, ταλανίστηκε πολύ το Πασόκ.
1: Ο αντίπαλος, ο απέναντι πόλος.
0: Ναι, ισοπεδωθήκαμε όλα. Ισοπεδώθηκαν όλα επί Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ακόμα και στις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ μια κατάσταση την οποία η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε μέσα στις εκλογές του.
0: Τι αυτό είναι τρομερό που λέτε, είναι τι καταπληκτικό δηλαδή. Και
1: συνεπώς,
0: το ξέραμε βέβαια εμείς λόγω ρεπορτάζ.
1: Η μοναδική λύση είναι να υπάρξει ένας πόλος απέναντι σε αυτή την κυβερνητική αναλγησία.
0: Και να συσπηρωθούν γύρω από αυτόν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Μπράβο. Ναι. Με ένα προοδευτικό πρόσημο, ο απέναντι πόλος να δημιουργηθεί αυτό το δίπολο, έτσι ώστε να είναι η απέναντι όχθη του ποταμού.
0: Να έχει κάποιος να περάσει απέναντι, αυτό μου λέτε τώρα. Είναι, γιατί τώρα είναι το χάος απέναντι.
1: Και να έρθει και αυτός ο κόσμος, να σηκωθεί και αυτός ο κόσμος που στις προηγούμενες εκλογές ήταν στον καναπέ του και ήταν ο μισός ελληνικός λαός, ο οποίος δεν πήγε να ψηφίσει.
0: Τι λέτε τώρα, εδώ
1: να έρθει να τοποθετηθεί, και να στηρίξει ένα άλλο όραμα, μία άλλη πολιτική.
0: Να είστε καλά κύριε Αϊβαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα στην εκπομπή και ελπίζω θα σας έχουμε και πάλι.
1: Στη διάθεσή σας, πολύ καλή
0: το μέρα. Επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλούς λόγους.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας. Μέρα. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, πάμε κατευθείαν για διαφημίσεις και βεβαίως αμέσως μετά Φωνή του Πολίτη 2610-390.000. Καλέστε μας για να βγείτε στον αέρα να ανταπούμε.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Κοίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300.
10: Μπαρμπάσκι 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
14: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
16: Ηλία.
15: Ετωλοακαρνανία.
16: Και www.radiogamma.gr.
17: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα αναφερθώ πάλι στο επεισόδιο που έχεις αναφέρει με την κυρία Γκυρφόη και τον κύριο Παπασταύρου. Δεν είδες μια απλή δημοσιογράφος που, όπως είπες τότε με τα μνημόνια, μας αποκάλεσε με λίγα λόγια ζώα, λέγοντας ότι πρέπει να τις εκπαιδεύσουμε?
0: Όχι, όχι, μας είπες σκύλους όπου θέλουν εκπαίδευση.
1: Σαν τα σκυλάκια, ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, ναι.
1: Εμπεδέξουμε.
0: Τι θέλετε να πείτε γι' αυτό? Η κυβέρνηση δεν απαντάει τίποτα γι' αυτό.
1: Σαν τα σκυλάκια, ναι, θα σου πω. Αυτή η κυρία τώρα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και λέει αγαπάει τους Έλληνες, αγαπάει την Ελλάδα. Τι υποκρισία θα λέτε, δεν τρέπεται λίγο? Η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω, το μόνο που θα κάνει η πρωθυπουργάρα μας, θα διώξει τον Παπασταύρου και θα βάλει κάποιον άλλο που θα της είναι πιστό σκυλάκι.
0: Αγαπητέ μου, ακούστε, είναι προεκλογική περίοδος. Εάν αυτά τα πράγματα σκάνε μύτη από τη Wall Street Journal παγκοσμίως, δεν είναι κάτι το οποίο διαβάσαμε εγώ και εσείς και το βγάλαμε και είπαμε κάναμε τη μεγάλη επιτυχία? Εδώ ήταν κόσμος μπροστά και ντουνιάς.
1: Μα λοιπόν, το κάναλο όμως δεν έχω ακούσει να το πει αυτό.
0: Ποιος?
1: Τα αθηναϊκά, τα βοθροκάναλα. Κανένα βοθροκάναλο δεν το έχει αναφέρει.
0: Ποιος σας το είπε ότι δεν το έχουν αναφέρει? Το αναφέρανε και το πνίξανε. Και μόλις ο Μαρινάκης ερωτήθηκε, ο Μαρινάκης, και έδωσε απάντηση σε αυτό. Ποιος σας το είπε ότι δεν το παίξανε? Είναι δυνατόν να μην το παίξουνε αυτό? Το θέμα άλλο εάν δεν του δώσανε πλάτος και πολύ χρόνο. Δεν μπορεί να μην το παίξει αυτό το θέμα. Αφορά την εθνική ταυτότητα της χώρας. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Ήθελα λοιπόν, να ξέρω, άμα ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, αυτή η κυρία θα το έλεγε αυτό?
0: Αυτή η κυρία δεν θα ήταν εδώ στην Ελλάδα ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, αν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, αν θέλετε δηλαδή να το πάμε σωστά.
1: Κυρία μου, τι λέτε, και θα τζέβαζε και ένα μπουκάλι ουίσκι ή ρίτα της Ακελαρίου, μια και είναι και...
0: Θα την έστελνε εκεί να πάει να πιει. Ακούστε με.
1: Όπως αν θυμάσαι με το χώρα, με τους Τούρκους που λέει τα πράγματα, σύνορά μας αντρεπαντάται και κατευθείαν οι Τούρκοι...
0: Αγαπητέ μου φίλε, ακούστε με λίγο. Ναι, άκουσε με λίγο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι για αστεία. Το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν ξέρουμε τι σκέπτονται πέραν του Ατλαντικού για μας, χωρίς εμάς. Καταλάβατε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό δεν έχει γίνει μία φορά. Έχει γίνει στο παρελθόν πολλές φορές και πρέπει τώρα να σταματήσει αυτό. Αυτό θα το αποφασίσει λοιπόν ο κόσμος. Καταλάβατε?
1: Μα με τους Τούρκους τώρα δεν είναι κάποιο καλώδιο? Μας έχουν ζαλίσει τόσο καιρό ότι θα ποτίσουν.
0: Δεν είναι θέμα του καλωδίου μόνο. Είναι θέμα ότι η Τουρκία θέλει. Ακούστε με. Να το κόψουν. Ας έρθουν να το κόψουν. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Θα το παίξουμε στα. Θα παίζουμε δηλαδή το γκαίο βαγκαίο κάθε μέρα με τους Τούρκους? Έχω βαρεθεί να βλέπω τον Ερντογάν δηλαδή κάθε μέρα στα κανάλια να μοστράρει τι και κάτι αναλυτές οι οποίοι δεν ξέρουν τι λένε τη μία μέρα και την επόμενη τα αντίθετα. Σας παρακαλώ πολύ, όταν δεν υπάρχει πολιτική, όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική που να την έχει χωνέψει ο Έλληνας και ο τελευταίος Έλληνας, από εκεί και πέρα τι συζητάμε?
1: Εντάξει,
0: συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσουμε.
1: Το έχω πει επανειλημμένα. Ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι στη νούμερο 3 θέση. Πρώτη είναι η Τοκογλίφη, δεύτερη η τράπεζα και μετά είναι ο πρωθυπουργός.
0: Να μας το έρθει. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η φωνή του πολίτη. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Κρίνοντας με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που σας έχω γενικότερα, και τη συνομιλία σας με παιδιά Ιβαλή,
0: ναι,
1: έχω σταθεί σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Ότι πρώτον ήταν πάρα πολύ χαλαρός, με την έννοια ότι όπως ήταν και στις εκλογές, γι' αυτό και δεν έπεισε γενικότερα τον κόσμο και δεν είχε ξεκάθαρες.
0: Μα δεν κατεβαίνει για βουλευτή.
1: Αφήστε με δύο λεπτά, κυρία μου, να σα πω δύο λεπτά και το ξέρω ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι, δεν κατεβαίνει για εκλογές.
1: Εγώ κρίνοντας την διαδικασία η οποία ήταν πρόσφατη στις δημοτικές εκλογές,
0: ναι,
1: έχει αυτό το ζήτημα ο Βασίλης. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όμως τεχνοκρατικά να έχει τέτοια κατάρτιση, έτσι ώστε να βοηθήσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχει κατάρτιση.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα το δικό μας είναι το εξής. Ως λαός, ως πολίτες, γενικολογούμε όλοι γενικότερα.
0: Uh-huh.
1: Κάνουμε κάποιες συζητήσεις, οι οποίες ναι, ωραία, έχουμε ζητήματα κτλ. Λύσεις, συγκεκριμένες λύσεις.
0: Yeah.
1: Εγώ περίμενα να μου πει συγκεκριμένες λύσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν το Πασόκ κτλ. Τι έκανε και αν κρίνει εκεί που ανήκε. Και από τη στιγμή που το δημοκρατικό τόξο.
0: Προήλθε και από δική μου ερώτηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην το
1: πείτε. Εσείς κάνετε ερωτήσεις όμως. Κάνετε ερωτήσεις για να βγάλετε και να βοηθήσετε κιόλας. Δεν τον βοηθήσατε γιατί είπε κάτι. Εγώ δεν μιλάω ως αρεστός της πράσινης δημοκρατικής παράταξης.
0: Ναι.
1: Έτσι αλίμονο, έτσι αντικειμενικά μιλάω και
0: σας ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα, εάν οι συνισταμένες τέμνονται μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, είναι ντροπή του αυτό το οποίο ισχυρίστηκε, διότι οι νοικοκυρέοι οι οποίοι προβάλλονται, αυτοί οι δύο, οι οποίοι χρωστούν ένα δις και έχουν ρυθμίσει με το δάχτυ σίγμα τις υποχρεώσεις τους, με ένα κόμμα το οποίο δεν άφησε υποχρεώσεις, η αλήθεια αυτή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ άφησε λεφτά στα ταμεία, δεν άφησε υποχρεώσεις.
1: Ναι, δεν άφησε ανοίγματα.
0: Όχι.
1: Εντάξει,
0: όχι,
1: η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτός ο ισχυρισμός του και να μου επιτρέψει ο Βασίλης, γιατί γνωρίζω και προσωπικά.
0: Μα δεν είπε κάτι. Είπε ότι κάποια στιγμή μέσα στο Πασόκ επενέβη η Νέα Δημοκρατία και έκανε κουμάντο σε εσωκομματικές εκλογές. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι κακό. Εμείς ρεπορταζιακά το ξέραμε αυτό.
1: Κυρία μου, οι 10 υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι είναι από το Πασόκ.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
1: Αυτή την αηδία η οποία εκφράζει ο Φλωρίδης, αλλά τι είπε? Ότι εμείς δεν έχουμε να διαχωρίσουμε γενικότερα τους εκτοδημοκρατικούς τόξου πολίτες, οι οποίοι είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαστε όλοι μαζί.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι μαζί δεν είμαστε.
1: Εγώ αν είμαι πατριωτικά και εάν ανήκω κάπου, δεν είμαι το ίδιο με τον Μιχαλολιάκο. Δεν μπορούμε να τα
0: πούμε. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Εγώ το δέχομαι. Έτσι,
1: και κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Απολύτως. Μην το συζητάτε.
1: Επειδή δεν τον έχω απέναντί μου, θα ήθελα να το ρωτήσω έτσι με τις λίγες γνώσεις που έχω. Και όχι ότι προέρχομαι από πολιτική οικογένεια. Εάν ένας μηχανικός έκανε λάθος στην ανέγερση μιας πολυκατοικίας,
0: ναι,
1: και η πολυκατοικία αυτή στην τριετία,
0: στην
1: τετραετία,
0: πορεία έπεφτε.
1: Ναι. Αυτόν τον μηχανικό θα τον ξαναεπιλέγαμε να μας φτιάξει την πολυκατοικία?
0: Θα τον κλέβαμε μέσα. Θα τον κλέβαμε μέσα.
1: Οπότε για ποιο λόγο να δώσουμε το δικαίωμα στον Τσίπρα για δεύτερη φορά για να κυβερνήσει? Από τη στιγμή που είχε αποδεχτεί ότι έκανε λάθος και δεν ήξερε.
0: Όχι, δεν είναι έτσι το παράδειγμα.
1: Α, δεν είναι έτσι.
0: Δεν πάει έτσι, γιατί μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για κοινωνία και για εκλογές.
1: Η πολιτική δεν είναι
0: έτσι. Το μηχανικό τον παίρνει ένας και τον πληρώνει από την τσέπη του.
1: Ενώ τον πολιτικό τι τον κάνει?
0: Τον εκλέγει.
1: Τον εκλέγει για να κάνει τα πράγματα.
0: Τον εκλέγει και τον πληρώνει επίσης από την τσέπη του.
1: Και όχι να μας πει μετά από 10 χρόνια ότι έκανε λάθος, αλλά πληρωνόμενο στην πενταετία και δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
0: Τι σας πω, αυτό κοιτάξτε. Αυτό είναι θέμα του καθενός, πώς θα το κρίνει και πώς θα το περάσει.
1: Να υπάρχει.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Για να μιλάμε.
0: Όχι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορώ και ακούτε.
1: Θέλω να δώσω υπομονή στο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Όχι τον Παπα Κωνσταντίνου, γιατί είμαι και με τον Παπα Κωνσταντίνου.
0: Εντάξει, ο Βασίλης Παπα Κωνσταντίνου είναι μεγάλος πια. Έχει...
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει τα χρόνια του, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Καλά στέκει.
1: Γνωρίζω,
0: ναι.
1: Και έζησα και με τον Μακαλίτη, τον πατέρα του,
0: ναι.
1: Και αγωνιζόμαστε για το κάτι καλύτερο. Και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα αφού έκρινε ότι πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση, μακάρι
0: να βγει. Μακάρι να βγει, λέτε, ναι.
1: Με τα αυτιά ανοιχτά.
0: Ναι, πάντοτε.
1: Θέλω να το δώσετε φιλιά την άλλη φορά όταν θέλουμε. Και γνωριζόμαστε όταν βρισκόμαστε και στα γήπεδα.
0: Έχετε και άλλες ενασχολήσεις, βλέπω.
1: Με το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ήμουνα εκεί χρόνια και με τον πατέρα του χρόνια και στο τρίτο γυμνάσιο και από εδώ.
0: Είναι η γειτονιά εκείνη, είναι περίεργη η γειτονιά εκείνη.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ πράγμα ακόμα.
1: Να είστε.
0: Και εσείς να είστε καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά.
0: Να αντέξουμε. Αυτό είναι το θέμα. Να βρούμε
1: να
0: τρόπο
1: βουλώνουμε τα αυτιά μας.
0: Να βρούμε τρόπο να αντέξουμε. Δεν πρέπει να τα βουλώνουμε τα αυτιά μας. Πρέπει να τα έχουμε ανοιχτά.
1: Το ξέρω,
0: να ακούμε τα πάντα.
1: Ναι, γιατί είναι ένας φίλος και λέει: ωραία, έβαλες μαρμελάδα στα αυτί σου και
0: δεν ακούω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Και χαιρετισμούς και ειδικά στο φίλο μου το Θόδωρα.
0: Μας ακούει, να είστε σίγουροι.
1: Ακούει,
0: Μας ακούει, ναι.
1: Να είναι μακριά, γιατί ετοιμαζόμουν κάποια φορά να φτιάξω ένα γλυκό και να πάω. Όχι, μου λέει, μαλάκα μου λέει, εμείς, συγγνώμη το λέω για το μαλάκα, μεγαλώσαμε, μου λέει, και δεν πρέπει να τρώμε γλυκά.
0: Καλά σας είπε τώρα και εσείς, τι θα αρχίσουμε τις πασταφλόρες δηλαδή. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Πάντως φίλες και φίλοι, καταπληκτικό αυτό το οποίο έγινε στην Ισπανία με αυτή την κυρία τη Μαρή Κάρμεν, την οποία την πετάξαν έξω τη γυναίκα, πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο, 80 τόσο χρονών, κοντεύαινε 90 κάπου εκεί, τέλος πάντων η γυναίκα υπέργυρη, και τόσες χιλιάδες κόσμου πώς πλαισίωσαν, πώς έκαναν, βγήκαν με τις σκηνές, δεν τους ένοιαζε το κρύο, η βροχή, έξω στο δρόμο. Στην Ισπανία είναι τρομερή η κατάσταση. Ο Σάντσεθ έχει κάνει κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία. Την πλειοψηφία την έχουν οι χριστιανοδημοκράτες στην Ισπανία. Και τέτοια νομοσχέδια δεν τα ψηφίζουνε. Δεν τα περνάνε υπέρ της κοινωνίας, καταλάβατε. Είναι σαν εδώ που γυρίζουν την πλάτη αλλού και γυρίζουν τα μούτρα επιτιμητικά όταν μιλάμε για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει μετά τις 15 του μηνός που να πορευτεί. Καταλάβατε τι γίνεται. Οι άνθρωποι δεν είναι παντού οι ίδιοι. Οι φιλελεύθεροι και οι νεοφιλελεύθεροι είναι παντού οι ίδιοι. Είναι μία κοψιά, καταλάβατε τι γίνεται. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία τι λέει. Αυτή είναι πάνω από την κοινωνία. Δείτε λίγο την ιστορία αυτού του γιατρού και της γυναίκας του στο Κολωνάκι, στην Καρνεάδου. Τι λέει ο κόσμος ο οποίος τους ήξερε? Ήταν υπεράνω. Δεν ενδιαφέροντο για το τι λες εσύ και εγώ. Ενδιαφέροντο ότι αυτοί πλασαριζόντουσαν ως οι δήμονες και πάνω από οι δήμονες ως θεοί. Διότι υποτίθεται ότι σου ξανάδιναν τα νιάτα τα οποία φεύγουν σαν το νερό. Λοιπόν, η ψυχολογία τους είναι διαταραγμένη, όπως αντιλαμβάνεστε. Την ίδια διαταραγμένη ψυχολογία έχει σε άλλο επίπεδο βέβαια και μεγάλο μέρος του πολιτικού σκηνικού και της δικής μας χώρας και άλλων χωρών της Ευρώπης. Μη σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούτε να λένε και να κάνουνε? Μη σας φαίνεται περίεργο ότι η Ευρώπη ολόκληρη πυροβολεί τα πόδια της τώρα τόσα χρόνια με την Ουκρανία? Είναι ένα όνειρο το οποίο της έχει γυρίσει σε εφιάλτη και προσπαθεί να διαχειριστεί τον εφιάλτη ενθυμούμενη το όνειρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Αυτά τα έχει εξηγήσει η επιστήμη. Δεν θα κάνω εγώ τώρα ούτε το ψυχίατρο ούτε το ψυχολόγο. Λοιπόν, τα ίδια συμβαίνουν παντού. Για να μην πω βεβαίως για την ψυχοσύνθεση του πλανητάρχη κυρίου Τραμπ. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αφορά την οικογένειά του και τον αμερικανικό λαό. Αλλά να μην μας στέλνει εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά για τα μπάζα. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το ποιος είναι για τα μπάζα το έχουμε δει όλοι. Από την καλημέρα που λέμε το πρωί μέχρι την καληνύχτα που λέμε το βράδυ. Αν λέμε καληνύχτα. Και αν κοιμόμαστε το βράδυ. Και αν μπορούμε να κοιμηθούμε. Εντάξει, μας γεμίσανε μελατονίνες και χαπάκια για να κοιμόμαστε τη νύχτα. Και τη μέρα δηλαδή, άμα κάτσει. Τέλος πάντων, σημασία έχει, φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να είμαστε υγιείς, να φροντίσουμε την υγεία μας και να δούμε πώς θα τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, γιατί περιμένετε τώρα τις 11 έχει υποτίθεται ανακοινώσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης. Να μας πει τι? Ότι το πετρέλαιο κίνησης θα έχει 20 λεπτά, θα συνεχίσει η επιδότηση. Τι να σας πω από εκεί πέρα? Αν αυτό θεωρείται οικονομική πολιτική κυβέρνησης ευρωπαϊκής χώρας, τι να σας πω? Εγώ να τα σκίσω και τα πτυχία και να πετάξω στο γουβά ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Τι να σας πω από εκεί πέρα? Και περιμένετε κορόιδα, μας λένε, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. 15 υποτίθεται ότι ανοίγανε οι κάνουλες για το πετρέλαιο θέρμασης. Πετρέλαιο θέρμασης δεν το βλέπω να έρχεται. Το πετρέλαιο θέρμασης, αν δεν πέσουν όλα τα άλλα, δεν πρόκειται να πέσει, και αν δεν πέσουν ειδικοί φόροι και τα λοιπά και ΦΠΑ και παβάλε, δεν πρόκειται να πέσει. Και θα το ανακοινώσει, λέει, ανάλογα με το τι θα γίνει στις διεθνείς τιμές και τα λοιπά. Τι θα σας πω, φίλες και φίλοι? Κάντε έτσι γράμματα, ξέρετε. Ανοίξτε μια εφημερίδα και δείτε τι γίνεται γύρω γύρω.
Τι να σας πω. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να πω, μέσα θα πέσω. Δεν καλό αυτό, ξέρετε. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν πρέπει να έχουμε δίκιο πάντα. Δεν θέλω να έχω δίκιο, θέλω να έχω άδικο σε αυτά που βλέπω να έρχονται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι. Φωνή του πολίτη. Είναι το τελευταίο τηλεφώνημα που περιμένω από εσάς. 26 10 390 000.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, τους αγαπημένους σας. Να ρίχνετε μια ματιά δίπλα. Να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί πολλά γίνονται, πολλά λέγονται και πρέπει να έχετε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Εμείς προσπαθούμε γι' αυτό, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, κεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καιρός.
3: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, θα το δαύνεις, Δούβρης.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Να πηγαίνουμε όλοι μαζί μια όμορφη μουσική πρωινή εκδρομή και να ανακαλύπτουμε ζωογόνες σπίθες.

0: Πρωινή εκδρομή με την σπουδαία ερμηνεύτρια Μελίνα Κανά.
1: Λοιπόν, με σπίθα αρχίσαμε, με σπίθες από Μελίνα Κανά, πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Με σπίθες και φωτεινά αστέρια σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Μαζί μας στο στούντιο του Ράδιο Γάμα έχουμε την χαρά να είναι ο πρόεδρος από το φωτεινό αστέρι, κύριος Χρήστος Πυλιόπουλος, όπου στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε για πολλά και όμορφα πράγματα, αλλά και για ένα κάλεσμα εθελοντισμού που τρέχει τούτη την εποχή με αφορμή τη νέα σεζόν από το φωτεινό αστέρι. Καλημέρα σας, κύριε Πυλιόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά είμαστε εμείς. Μακάρι να είναι και όλοι οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, θα καθιερώσω κάθε μέρα. Είδα ένα πολύ ωραίο, μάλλον κατέληξα σε ένα πράγμα που καθημερινά έτσι ψαχνόμαστε όλοι, νομίζω ότι το πιο απλό και το προφανές είναι το πιο δύσκολο στο να καταλήξει κάποιος και να το κάνει, να το βάλει, να το υιοθετήσει στην καθημερινότητά του. Τι λέτε κι εσείς?
2: Ναι, αλλά εάν όμως δούμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν άνθρωποι που μπορούμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Ναι, αυτό σας λέω, με τον πιο απλό, ο πιο απλός τρόπος είναι τελικά ο πιο ωφέλιμος. Λοιπόν, επί της ουσίας, κάθε μέρα αυτό θα προκαλώ και θα προσκαλώ να λέμε και να το κάνουμε. Κάτι καλό θα γίνει και σήμερα.
2: Ακριβώς,
1: ναι, πρέπει να δίνουμε. Κάτι καλό θα γίνει και σήμερα. Αυτό θα το λέω θα είναι ένα είδος αυτοεπιβολής σε μένα, αλλά και στην εκπομπή και στους ακροατές. Και όταν το πιστέψουμε, νομίζω ότι λειτουργούμε κιόλας. Δεν είναι ουτοπία. Νομίζω ότι γιατί όταν επαναλαμβάνεις κάτι, μπαίνει και στο DNA σου. Αν επαναλαμβάνεις αρνητικές λέξεις, αυτό έτσι συμπεριφέρεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις.
2: Είναι ακριβώς όπως αυτό, που να ξυπνάς το πρωί ευδιάθετος, να έχεις την καλή διάθεση, να έχεις περάσει μέσα σου ότι εγώ σήμερα θα περάσω όμορφα, δεν θα αφήσω τίποτα.
1: Και να μην έχεις καλή διάθεση. Και να μην έχεις καλή. Να λες δόξα τω Θεώ και πάμε. Και κάτι καλό θα γίνει.
2: Πάντα γίνεται κάτι καλό.
1: Ακόμα και στις πιο αρνητικές καταστάσεις, δεν λέμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι ακραία, λέμε σε αρνητικές καταστάσεις, σε καθημερινότητα, σε προβλήματα, σε δυσλειτουργίες έτσι και διάφορα που μπορούμε να συναντήσουμε μέσα στην ημέρα, έχει μέσα ένα ψήγμα καλού οτιδήποτε. Αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και μείνει Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί λοιπόν έχει έρθει η νέα BMW σειρά 1 M Sport, όπου μπορούμε να κλείσουμε ένα test drive και να ανακαλύψουμε στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση, που δεν μοιάζει με έκθεση αλλά με σαλόνι σπιτιού. Μπορούμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τους ηθήνοντες, να απολαύσουμε το καφεδάκι μας και να ανακαλύψουμε ότι η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφέ και όμορφα πράγματα, με θέα το απέραντο γαλάζιο που δεν έχει εποχή, να πω εγώ. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Τελευταία Τετάρτη του Σεπτέμβρη και τελευταία Τετάρτη που είμαστε απόγευμα ανοιχτά, διότι Δευτέρα και Τετάρτη για όλο το Σεπτέμβριο τα βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, πέραν από το καθημερινό ωράριο των καταστημάτων, ήταν και εξτρά δύο απογεύματα για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα είμαστε ανοιχτά. Αλλάζω θέμα και κλίμα και πάμε σε ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να το δούμε, καιρό να το ακούσουμε. Σταμάτης Κραουνάκης αγαπημένος, με τρολάρουν τα πουλιά.

0: Στο πρωινό της Τετάρτης επανέλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, 22 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο σήμερα. Τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη και βίντεο, που όσοι είστε στο radiogamma.gr ή στο site μας μπορείτε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την συνέντευξη με τον κύριο Σπηλιόπουλο από το Φωτεινό Αστέρι με ήχο και εικόνα. Να σας καλωσορίσουμε και επίσημα, κύριε Σπηλιόπουλε, πρόεδρος του Φωτεινού Αστεριού. Πολλές φορές τα έχουμε πει στην πρωινή εκδρομή, αλλά για τους ακροατές έτσι που ήρθαν σήμερα στην παρέα μας πρώτη φορά, πόσα χρόνια μετρά το Φωτεινό Αστέρι?
1: Να καλημερίσουμε τους ακροατές άλλη μια φορά, αλλά και αυτούς που ήρθαν αυτή την ώρα που ακούνε. Mm-hmm. Το Φωτεινό Αστέρι λειτουργεί εδώ στην Πάτρα 14 χρόνια.
0: Πολύ μεγάλη διαδρομή.
1: Πολύ μεγάλη
0: και
1: διαδρομή.
0: Πολύ μεγάλο έργο, διότι ακούμε η πόλη είναι μικρή και τα πράγματα, μάλλον τα έργα μένουν και όχι θεωρίες, και συνήθως όπως και το κακό γρήγορα απλώνεται, το ίδιο και το καλό πιστεύω και ακούγεται.
1: Μακάρι και εύχομαι να ό,τι καλό γίνεται στην πόλη μας.
0: Τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για το Φωτεινό Αστέρι.
1: Το Φωτεινό Αστέρι κάνει μια εθελοντική δράση, να πούμε, βοηθώντας οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα διαβίωσης.
0: Πόσες οικογένειες έχουμε αυτή τη στιγμή?

0: ενστάσεις γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, καταγράφετε. Ναι. Λοιπόν, λέτε ότι Χ, Ιώνη Μαυροθαλασσίτη, Ελευθερία Στεριοπούλου, ωραία. Σε ένα χρόνο μετά, έχουμε το ίδιο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή, συνεχίζουν οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Δεν όχι, βρίσκουν. Όχι, έχουμε εναλλάξει.
0: Α, όταν... μπράβο, θέλω να πω, δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εμείς τώρα έχουν βγει τόσα προγράμματα από τη ΔΥΠΑ μέσω, ξέρετε, ναι, προγραμμάτων, όπου έχουν απορροφήσει χιλιάδες κόσμους σε δουλειές.
1: Δυστυχώς, ο κόσμος εδώ, μην ξεχνάμε ότι η πόλη μας ήταν μια πόλη βιομηχανική. Από τη στιγμή που αποβιομηχανοποιήθηκε η πόλη μας, βρεθήκαν πάρα πολλοί άνεργοι.
0: Συμφωνώ.
1: Εν τω μεταξύ ήταν πολλοί από χωριά τα οποία δεν επιστρέψαν πίσω, γιατί έχουν φτιάξει τη ζωή τους εδώ. Έχουν αγοράσει σπίτι, όλα αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα πολύ μεγάλο. Το κουβέντιαζα με το κωδί του Δήμου.
0: Ναι.
1: Που είναι οι έμποροι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτοί αν κλείσουν τα μαγαζά τους. Mm-hmm. Ή τη βιοτεχνία τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν δικαιούται ταμεία ανεργίας.
0: Όχι, πλέον δικαιούται, να ξέρετε. Πλέον έχει αλλάξει ο νόμος.
1: Πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει αλλάξει.
1: Μιλάω μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν είχαν. Έχετε δίκιο.
1: Βοήθεια από πουθενά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ερχόσαστε σε εμάς. Έχουμε πάλι, μας έρχονται βοήθεια, μας ζητάνε βοήθεια δηλαδή για κάποιους οι οποίοι είναι από τα νοσοκομεία. Mm. Πηγαίνουν εκεί για παθήσεις και οτιδήποτε που είναι άποροι και μέχρι να ενσωματεθούν στις δομές του Δήμου.
0: Ζητάνε βοήθεια.
1: Ζητάνε βοήθεια από εμάς.
0: Εσείς πάντα λειτουργείτε με εθελοντισμό και έχετε και ομάδα εθελοντών. Όταν ακριβώς κάνετε εγγραφή σε μια οικογένεια ή σε έναν άνθρωπο, υπάρχει ομάδα αξιολόγησης.
1: Βέβαια.
0: Α, υπάρχει μια ομάδα. Βέβαια, δηλαδή δεν ήρθα εγώ, σας λέω, χρειάζομαι ανάγκη και μου λέτε έλα.
1: Υπάρχει μια.
0: Ναι.
1: Αν το πούμε, ένα καταστατικό που πρέπει να, κάποια δικαιολογητικά να έχει αυτός που ζητάει βοήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα περάσει πρώτα από συνέντευξη από την κοινωνική λειτουργό και η κοινωνική λειτουργό θα κρίνει ποιος θέλει βοήθεια και τι βοήθεια χρειάζεται.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Αυτό. Συγγνώμη, πάμε λοιπόν τώρα. Έχουμε 150 καταγεγραμμένες οικογένειες που ζητούν βοήθεια και θέλουν καθημερινά στήριξη για επιβίωση. Υπάρχει δυναμική υποστήριξη από τον κόσμο, δηλαδή προσφορά στο φωτεινό αστέρι για να υπάρχει αυτή η στήριξη?
1: Τον τελευταίο χρόνο δυστυχώς έχει μειωθεί η προσφορά των συμπολιτών μας.
0: Γενικότερα η κοινωνία όμως δοκιμάζεται. Όλοι μας δοκιμάζονται.
1: Ναι, λογικό, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και προσπαθούμε περισσότερο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Έστω. Το λίγο, το κάτι εκεί ο καθένας μας.
0: Εσείς τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας τον τελευταίο χρόνο, τι δυναμική έχει να φτιάχνει, κάθε πότε μαγειρεύει, βάζει κατσαρόλα και πηγαίνει ή έρχονται και τα παίρνουν, πώς γίνεται, εξηγήστε.
1: Έρχονται που και τα παίρνουν, αλλά αυτούς που μαγειρεύουμε δεν είναι για όλους τους ωφελούμενους, είναι για ωφελούμενους που έχουν παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας και οι οποίοι χρειάζονται να φάνε ένα καλό φαγητό. Με πρωτεΐνη,
0: αυτοί
1: δηλαδή,
0: πόσοι είναι?
1: Όταν μαγειρεύουν 60 μερίδες που βγάζουμε.
0: Και κάθε πόσες φορές την εβδομάδα υπάρχει δυνατότητα?
1: Η δυνατότητα είναι να την κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά δυστυχώς.
0: Ναι, όχι, με τα δεδομένα. Ναι, ναι.
1: Δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο φορές την εβδομάδα.
1: Δύο φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Και εδώ μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω. Αν μπορώ να το πω.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Γκάρνα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας κάνει μια προσφορά τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, θα μας δίνει κρέας μια φορά την εβδομάδα. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κουζίνα αγάπης που έχουμε, γιατί θα μπορούμε να
0: μαγειρεύουμε. Πόσο κρέας θα σας δίνει κάθε εβδομάδα?
1: Για τις 60 μερίδες που το έχουμε ζητήσει.
0: Δηλαδή πόσο σε... Ένα αρκετά κιλά επί της ουσίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, για τις 60 μερίδες. Πολύ ωραία.
1: Ευελπιστούμε και άλλες επιχειρήσεις.
0: Σχολικά είχατε?
1: Είχαμε, αλλά δεν ήταν σε αυτό που περιμέναμε. Το ύψος.
0: Δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Ναι, καλύψατε. Όχι. Δεν καλύψατε τις ανάγκες.
1: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη λίστα γιατί δεν ξέρω και οι δασκάλικα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και όχι αυτές τις λίστες τεράστιες που δίνουν πανάκριβες για τον κόσμο. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να έχουν ένα.
0: Ναι, να το ανταπεξέλθουν. Αλλά... Κάποιοι άλλοι δεν έχουν όμως. Κατάλαβα δηλαδή.
1: Δεν έχουν. Οπότε προτιμήσαμε να κάνουμε μια μικρή λίστα να φτιάξουμε για να πάρουν όλοι. Mm-hmm, mm-hmm. Για...

0: Έτσι ώστε να μπορείτε να εξυπηρετήσετε περισσότερο κόσμο.
1: Να βοηθήσουμε ώστε αυτή η λίστα
0: πολύ ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν από το ότι ό,τι μπορεί ο καθένας, και μιλάμε τώρα στους ακροατές του Radio Gamma 94FM αλλά και radiogamma.gr που μας βλέπετε με ήχο και εικόνα από το site, ό,τι μπορείτε στο φωτεινό αστέρι, ό,τι μπορούμε, ας προσφέρουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για την καθημερινότητα των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Πού σας βρίσκουμε?
1: Θα μας βρούνε στα γραφεία μας που είναι Βορείου Υπήρου και Θεμιστοκλέους. Και στο τηλέφωνο που όλο το 24ωρο δουλεύει αυτό είναι το 6981-044-800.
0: Κύριε Σπηλιόπουλε, το γραφείο τώρα εκεί, η έδρα σας, έχει κάποιο κόστος, ενίκιο και τα λοιπά, όλα αυτά που καλύπτονται?
1: Καλύπτονται είτε από κάποιες, μας δώσει κάποια δωρεά, κάποια εταιρεία, και τα υπόλοιπα βαίνουν από την τσέπη μας.
0: Πόσα μέλη είσαστε στο φωτεινό αστέριο, θέλω να
1: πω? Ενεργά, αλλά είμαστε 40. Αλλά όταν κάνουμε εκδηλώσεις και οτιδήποτε, έρχονται και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να, απλώς να βοηθήσουν.
0: Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που αυτό είδα και έτσι με αφορμή αυτό σας κάλεσα, αλλά λέμε και το εφόλης της ύλης. Ζητάτε εθελοντές?
1: Ναι.
0: Ωραία, πείτε μου τι θέλετε.
1: Από τους εθελοντές ζητάμε να έρθουν να βοηθήσουν λίγο από το χρόνο τους.
0: Δηλαδή πώς, ένας εθελοντής, είμαι εγώ άνθρωπος που το ακούω αυτή τη στιγμή και λέω άντε και θέλω. Πώς μπορώ να έρθω μια φορά την εβδομάδα?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, και σε τι έχετε ανάγκη, ας πούμε, σε ποια...
1: Κοιτάξτε, μπορεί να έρθει να βοηθήσει στην κουζίνα αγάπης, να μαγειρέψει ή οτιδήποτε, να βοηθήσει από εκεί. Να έρθει στο γραφείο να βοηθήσει υποστήριξη του γραφείου.
0: Γραμματιακή υποστήριξη.
1: Γραμματιακή υποστήριξη στο γραφείο.
0: Ωραία.
1: Ή μπορεί ακόμα στην συλλογή και διανομή τροφίμων.
0: Ωραία. Δώστε μου λίγο εικόνα σε αυτά, να το αποσαφηνίσουμε λίγο στους ακροατές, γιατί είναι λίγο γενικά. Θέλω εγώ να έρθω, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα να βοηθήσω να μαγειρεύω. Τι σημαίνει αυτό στο χρόνο μου? Για πόσες ώρες έρχομαι? Και πού έρχομαι, στη Βορείου Υπήρου?
1: Βορείου Υπήρου 128, είναι η κουζίνα αγάπης.
0: Α, ωραία.
1: Εκεί μπορεί να έρθει ο άλλος και μισή ώρα και μία ώρα αν θέλει να έρθει.
0: Α, πολύ ωραία. Δεν λέτε ότι αφού έρχεσαι για την κουζίνα θα κάτσεις 4 ώρες?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ο καθένας διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο του βοηθώντας τον συνάνθρωπο.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Ώρα
1: μπορεί.
0: Μία,
1: δύο, τρεις. Όσες έχει την.
0: Όσες μπορεί. Ωραία. Μάλιστα, πάμε. Στην κουζίνα θέλετε διανομή τροφίμων και συλλογή τροφίμων, γραμματιακή υποστήριξη και πού αλλού?
1: Έχουμε επίσης, κάνουμε δράσεις εκπαιδευτικές.
0: Δηλαδή?
1: Η κοινωνική λειτουργός παίρνει τα παιδιά των ωφελουμένων και κάνουν δράσεις.
0: Όπως, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Πήγαινε στο Νότιο Πάρκο κάτω και κάνουν μαθήματα, κάνουν ένα σαν πίκνικ.
0: Πώς πηγαίνουν στο νομί, με τι πηγαίνουν, με τι αυτοκίνητο?
1: Οι γονείς.
0: Α, τα μεταφέρουν οι
1: γονείς.
0: Πολύ ωραία. Πόσα παιδιά είναι στις δράσεις σας συνήθως?
1: Συνήθως είναι γύρω στα 15 με 20 παιδιά.
0: Ηλικίες?
1: Ξεκινάνε από 6 χρονών μέχρι τα 16-17.
0: Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Και τι δράσεις κάνετε με την κοινωνική λειτουργό?
1: Είναι πάρα πολλές οι δράσεις, δηλαδή.
0: Δώστε μου 3-4, πείτε μου.
1: Κάνουν δημιουργικές, δηλαδή μπορεί να φτιάξουν παιχνίδια, μπορεί να φτιάξουν ζωγραφιές για τα άλλα παιδιά. Μπορεί να καθίσουν, δηλαδή να κάνουν χειροποίητες.
0: Αυτό με τη συχνότητα την εβδομάδα γίνεται?
1: Αυτό το καθορίζει η κοινωνική λειτουργό με το χρόνο που έχει και αυτή ελεύθερη.
0: Συνήθως,
1: γίνεται μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Γιατί και μια φορά την εβδομάδα γίνεται για τους γονείς.
0: Πολύ ωραία.
1: Γίνεται μια υποστήριξη.
0: Α, γίνεται μία για τα παιδιά, μία για τους γονείς.
1: Ναι, ξεχωριστά.
0: Τι ωραία. Και συμμετέχουν οι γονείς.
1: Και βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή χαιρόμαστε που οι γονείς συμμετέχουν, που ενδιαφέρονται. Και γι' αυτό λέω ότι είναι σε παραγωγική ηλικία και μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που μου λέτε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο από το βήμα του ραδιογάμα που σας δίνετε?
1: Πέραν της βοήθειας που χρειαζόμαστε στο φωτεινό αστέρι, θα πούμε στον κόσμο, όσοι μπορούν να έρθουν να μας βοηθήσουν, να έρθουν ή να μεταφέρουν τις ανάγκες μας, που πρώτα απ' όλα είναι σε τρόφιμα. Mm-hmm. Μεγάλη ανάγκη σε τρόφιμα. Να σας πω ότι η αποθήκη έχει αδειάσει. Δεν έχει μέσα τρόφιμα καθόλου. Λοιπόν, και να μεταφέρουν και τον εθελοντισμό σε κάποια παιδιά. Ιδιαίτερα χαιρόμαστε αν είναι νέα παιδιά, άνω των 18 χρόνων όμως. Mm-hmm. Για να μπορούν να προσφέρουν.
0: Ναι,
1: να
0: κατάλαβα.
1: Μην είναι νέα ανήλικο,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γενικά σε αυτό επάνω, ότι να μεταφέρουν, δηλαδή ότι υπάρχει ένα οργανισμό στην Πάτρα που ενδιαφέρεται για τον πλησίον, για τον συνάνθρωπο.
0: Εσάς ως άνθρωπο, κύριε Σπυλιόπουλε, η ενασχόλησή σας με το φωτεινό αστέρι, τι σας έχει έτσι δώσει τόσα χρόνια? Σας έχει κάνει, θεωρείτε, καλύτερο άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, εκείνο που με έχει ευχαριστήσει πιο πολύ, ναι, είναι όταν βλέπω τα παιδιά που είτε τους δίνεις ένα γλυκό ή ένα παιχνίδι ή έρχονται και παίρνουν τρόφιμα μαζί με τους γονείς τους, αυτό το χαμόγελο που βγάζουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από το να βλέπεις ένα παιδί να σου χαμογελάει. Mm-hmm. Είναι αυτά τα παιδιά που στο σπίτι είναι σλιμμένα και κλαίνε.
0: Λέρα.
1: Και εκεί έρχονται.
0: Ναι.
1: Και λένε, θα πάω και γιατί θα πάρω και το παιχνίδι μου, θα πάρω και το δώρο.
0: Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό εν τέλει για το νόημα της ζωής. Ίσως αυτό είναι, λέω τώρα στο πρωινό της Τετάρτης, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, το καθημερινά πόσους ανθρώπους έκανες να νιώσουν καλύτερα. Όχι πόσο έξυπνος το έπαιξες ή καταπληκτικός.
1: Όχι,
0: ή, όχι γενικότερα λέω, ναι, λέω για το φωτεινό αστέρι. Το νόημα της ζωής ενδεχομένως να είναι πώς, με την ύπαρξή σου, πόσοι άνθρωποι σήμερα χαμογέλασαν, πόσοι άνθρωποι ένιωσαν καλύτερα, πόσοι άνθρωποι βλέπω, μίλησε και το σύμπαν, Ιόνι, βλέπω εδώ ανοίγουν πόρτες, λέω ποιος ήρθε. Το σύμπαν απάντησε. Συμφωνεί. Νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το νόημα της ζωής.
1: Το νόημα, και εδώ θα προσθέσω μία μικρή παράγραφο,
0: ναι,
1: για τους ακροατές, όλους, ότι κανείς δεν είναι μόνος. Πάντα θα υπάρχει κάποιοι άνθρωποι κοντά τους που θα τους στηρίξουν και θα τους βοηθήσουν.
0: Και υπάρχει βέβαια έτσι εδώ και 14 χρόνια το φωτεινό αστέρι, που μόνο και μόνο από το 14 χρόνια φανερώνει πολλά. Δηλαδή το ότι συνεχίζεται σταθερά σε μια πορεία προσφοράς, αλληλεγγύης.
1: Ναι, δεν είμαστε. Όταν ξεκινήσαμε στην αρχή, είμαστε μόνο για να μαζεύουμε τρόφιμα και να δίνουμε. Τώρα αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ταΐζουμε το σώμα, αλλά ταΐζουμε και το πνεύμα.
0: Συγχαρητήρια. Εξελίσσεστε. Συγχαρητήρια.
1: Και να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δραστηριοποιούμαστε αχαΐα και ηλία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Α, δική μου παράληψη. Που, γιατί το θεωρούσα αυτό. Είδατε που σας είπα, δάσκαλε που δίδασκες, το αυτονόητο. Δεν έκανα την ερώτηση που προσφέρει. Πάρα πολύ ωραία. Στην ηλία δηλαδή έχετε και εκεί ωφελούμενους.
1: Ναι. Έχουμε ωφελούμενους, βέβαια δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια, αλλά μια φορά την εβδομάδα κατεβαίνουμε στον πύργο.
0: Τι ωραία, συγχαρητήρια.
1: Και μάλιστα είχαμε δύο βραβεύσεις φέτος για τις φωτιές που είχαμε και στην Ηλία και στην Αχαΐα, που το φωτεινό αστέρι ήταν το πρώτο που έτρεξε να μεταφέρει, να δώσει νερά, τρόφιμα.
0: Συγχαρητήρια. Πέραν από αυτά όμως, γνωρίζω πολύ καλά από μια κυρία ταξιδευτίνα ότι γράψατε, λέει, και κείμενο και θεατρικό έργο. Άνω πόλη, όχι, άνω πόλη, άνω πόλη, άνω κάτω.
1: Ναι,
0: η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητροκοπούλου μου είπε κάτι τέτοια. Λέει
1: η
0: ότι
1: σκηνοθέτηδα.
0: Ναι, η σκηνοθέτηδα. Τα, ότι
1: και η ψυχή της.
0: Ναι, τον ταξι. Έτσι. Λοιπόν, μου είπε ότι αρχίζουν, λέει, το έργο σας.
1: Ναι, από Οκτώβριο ξεκινάνε οι πρόβες και με το νέο έτος θα το παρουσιάσουμε στο κοινό.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Και λοιπόν, ελπίζω να το ευχαριστηθούν.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί από ό,τι άκουσα είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, ακριβώς. Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, φωτεινό αστέρι, Βορείου Ηπείρου.
1: Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέου τα γραφεία μας.
0: Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέου.
1: Και η κουζίνα αγάπης, Βορείου Ηπείρου 128.
0: Πολύ ωραία. Μπορείτε εκεί λοιπόν να προσφέρετε είτε εθελοντική εργασία, είτε οτιδήποτε εσείς θεωρείτε πως είτε τρόφιμα πρώτης ανάγκης και ό,τι άλλο τέλος πάντων επιθυμείτε να δώσει ο καθένας. Ακούσαμε από τον πρόεδρο του Φωτεινού Αστεριού πως είναι οι ωφελούμενοι. Να ευχηθώ ολόψυχα ό,τι καλό.
1: Μακάρι, το εύχομαι.

Πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας όπως πάντα. Γυμνός οφθαλμός στο Θέατρο Λιθογραφίων για ακόμα μια χρονιά, με κινηματογραφικές τετάρτες. Αρχίζουν με την άπιστη γυναίκα του Κλοντ Σαμπρόλ, 7 Δεκάτου. 7 Δεκάτου στις 9, την επόμενη Τετάρτη, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Από την άλλη, να πούμε πως σήμερα είναι η τελευταία παράσταση από τον κύκλο «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός», του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών, με τίτλο «Ακριβούλα μου», στις 9 το βράδυ. Έρχεται Μάρκος Σεφερλής, 8 Δεκάτου. Καλά, θα έρχεται οπωσδήποτε. Sold out όλα, φαντάζομαι. Πέρυσι είχε 3-4 μέρες. Ούτε καν. Τι να τον πάρω τον άνθρωπο για συνέντευξη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Sold out όλες τις μέρες. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται το εξής, ότι έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε και να γελάσουμε. Αυτό αποδεικνύεται με έναν ταλαντούχο έτσι άνθρωπο, και μάλιστα αυτό που αγαπάω στο Μάρκο το Σεφερλή είναι ότι έχει αυθεντικό χιούμορ. Δεν χρησιμοποιεί βομολογίες για να κάνει τον άλλο να γελάσει. Ναι, δεν χρησιμοποιεί, πολύ λίγο. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο, ελάχιστο. Του τύπου ότι κάποια, δεν θυμάμαι ποια δεκαετία, υπήρχε στην επιθεώρηση, είχα πάει σε επιθεώρηση και είχα φύγει από το Πάνθεον, γιατί ήταν στις 10 λέξεις οι 9,5 βρισιές για να γελάσουμε, ας πούμε, και ήταν κάτι σαχλό εντελώς. Χάντρα θαλασσιά να έχουμε, να μην μας πιάνει το μάτι. Για πάμε.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη. Πάνος Βλάχος νεφέλη φασουλή συμπτώματα. Ο Πάνος Βλάχος τον βλέπω σε πολλά, έτσι, σε πολλά ντουέτα. Μάλιστα τελευταία έχει ένα πολύ ωραίο ντουέτο Πάνος Βλάχος Ιόνι με την Ατάσα Αμποφίλιου. Πάρα πολύ ωραίο. Τελευταία επίσης τον είδα και με την Βιολέτα την Ίκαρη. Έτσι, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά και είναι Νεφέλη Φασούλη, είναι έτσι πολύ, πολύ ωραίο πλάσμα από τη νέα γενιά.

Και βλέπω τώρα πολύ ωραίες παραστάσεις έρχονται. Πολύ ωραίο αυτό. Γραμμές τέχνης τούτο το Σαββατοκύριακο. Αγνώστου πατρός, η κρυφή κασέτα. Κείμενο σκηνοθεσία, αγωγό Φάκου Θεοδωράκη. Σάββατο 10 δεκάτου 8.30 και Κυριακή 11 δεκάτου 8.30. Πρωταγωνιστούν γωγό Φάκου Θεοδωράκη, Ιωάννης Τσίλης και τραγούδι Νίκος Θεοδωράκης. Πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση. Κάπως έτσι μου κάνει. Πολύ ωραίο. Αγνώστου πατρός λοιπόν. Πολύ ωραίο. Το ακούω. Από την άλλη έχουμε πει για το θέατρο επίκεντρο. Έρχεται, μάλιστα θα είναι και την Παρασκευή το πρωί μαζί μας ο Γιώργης ο Κοντοπόδης, ο αγαπημένος με τον Μπογιατζή. Μάλιστα έρχεται για ένα τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο επίκεντρο ΣΥΝ. Ενώ, ναι σωστά, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 2, 3 και 4 του Οκτώβρη, το θέατρο επίκεντρο ΣΥΝ, ενώ το θέατρο ACT, θα σας το πω ακριβώς μετά το Γιάννη Χαρούλη και την Ουρά του Αλόγου.

Και επειδή θα τελειώσουμε με την ουρά του αλόγου, να στείλω καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε και να πούμε πως και τούτη την εβδομάδα, πέραν από την ελληνική λογοτεχνία που θα έχουμε αύριο την κυρία Γραφιώτη να μας μιλήσει για το βιβλίο της, όπου είναι και μια ομαδική δουλειά, μείνετε συντονισμένοι να τα ακούσετε, να τα δείτε. Αφορά έτσι μικρά παιδιά και την εκπαίδευσή τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ ωραίο. Πάμε και στην πρότασή μας για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, που τρέχει αυτή την εβδομάδα. Για να το βρω τώρα, γιατί πάω να το βρω. Κολλάει το ίντερνετ. Αν το καταφέρουμε, για να δούμε. Αν δεν το καταφέρουμε, να το πάμε πάλι. Λοιπόν, από την άλλη, εδώ βλέπω καλημέρα, πολλές καλημέρες, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Γιώργο μας, καλημέρα, καλημέρα, βλέπω εδώ, καλημέρες από εδώ, καλημέρες από εκεί, πήγα στο δικό μου το προφίλ. Βλέπω κάτι memories, λοιπόν, το 2024 τέτοιες μέρες, είμαστε στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, με αφορμή την πρόσκληση της σεμίνας της Διγενή, και έτσι πήγαμε και μπριζ και γάνδι και πανέμορφο έτσι ταξίδι μέσα στις Βρυξέλλες, πανέμορφη πόλη. Σε ευχαριστώ Σεμίνα, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Βρήκαμε ξένη λογοτεχνία, ο ξένος Αλμπέρ Καμί. Αριστούργημα του ετούτο, το πόνημα, ο ξένος, γαλλική έκδοση 1942, ενώ ελληνική, από Νίκη Καρακίτσου και Μαρία Κασαμπάλογλου Ρομπλέν, το 1998. Με τον ξένο το πρώτο του μυθιστόρημα έχουμε το ολόκληρο του έργου του, με το έτσι χαρακτηριστικό «Σήμερα πέθανε η μαμά». Μπορεί και χθες, δεν ξέρω.

Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς σας στέλνω καλημέρες ηλιόλουστες. Να ξέρετε πως κάτι καλό θα συμβεί και σήμερα. Θα το λέμε κάθε μέρα αυτό. Σλόγγαν, τέλος. Και σήμερα μαζί μας καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, σειρά 1 Μπεμβέ M Sport, Σούσουρο Εστιατόριο Παραλία Ψανής Ναύπακτο, με μεσογειακή κουζίνα μαγική που την έχει πάει πλέον σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση, όπου σήμερα το απόγευμα θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν. Τελευταίο απόγευμα του Σεπτεμβρίου, αύριο το πρωί μαζί. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καιρός.
3: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα σε κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Επάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε και σήμερα εδώ κοντά σας στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Όταν με δικάσουνε χωρίς να έχω...
0: όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Μακάκι δράση, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και στην Ευρωλίγκα να συνεχίζεται κανονικά. Και σήμερα τη φορά αυτή αγωνιστική παρουσία θα έχουμε από ελληνικής πλευράς με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει για μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στο ΆΚΑ με αντίπαλο μία άλλη γαλλική ομάδα, τη Βιλερμπάν. Ενώ ακόμη σήμερα το απόγευμα έχουμε και την πρεμιέρα του φιλόδοξου και πάρα πολύ δυνατού ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο την ισπανική Μαρέσα στο κλειστό γυμναστήριο της Πηλέας. Είμαστε βέβαια πάντα και σε μια εβδομάδα στην οποία θυμίζουμε ότι υπάρχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, η οποία πρώτα απ' όλα αύριο το βράδυ παίζει στην Τούμπα με αντίπαλο την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική στον πρώτο γύρο στην πρώτη κατηγορία της Nations League.

Και σε ό,τι αφορά τα καθαρά δικά μας, πηγαίνουμε σιγά σιγά για την πρεμιέρα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ, καθώς εδώ έχουμε την πρώτη αγωνιστική κανονικά το ερχόμενο Σάββατο και την Κυριακή.

0: Και παράλληλα σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, έχουμε πάντα την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει πλέον, δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό την προετοιμασία της για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής στο Αγρίνιο με τον Παναγρινιάκο για την δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Τώρα σε ό,τι αφορά την χθεσινή ημέρα, φίλες και φίλοι, και την δράση στον χώρο του μπάσκετ, είχαμε πρώτα απ' όλα δύο ελληνικές επιτυχίες σε ισάριθμα παιχνίδια. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός πήρε μια πάρα πολύ δραματική νίκη στο Κάουνας με αντίπαλο της Αλγκύρης, επικρατώντας με 93-91.

Έτσι έκανε το 2-2 περνώντας νικηφόρα από μια πάρα πολύ δύσκολη παραδοσιακά έδρα όπως είναι η έδρα των Λιθουάνων. Ενώ με μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης επικράτησε εύκολα στο τέλος της γαλλικής Λεμάν στη Γαλλία με 87-74 στην δική του πλευμιέρα για το EuroCup.

Βέβαια τα βλέμματα όλων, φίλες και φίλοι, εδώ σε ό,τι αφορά τους τα δικά μας αθλητικά δρόμενα γενικότερα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Πάτρα, υπάρχουν πάντα γύρω από την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μια εθνική ομάδα η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στην πρεμιέρα του Nations League, έχει να παρουσιάσει δύο πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας με 2-1 και επί της Γερμανίας με 1-0. Και θέλει να δώσει συνέχεια με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα αύριο το βράδυ στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία. Μια Ολλανδία την οποία δεν έχουμε νικήσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι.

0: Η μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μέχρι τώρα έχει πραγματικά παρουσιάσει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, αφού έχει πετύχει να συνδυάσει το να φέρνει θετικά αποτελέσματα μαζί και με να παίζει και ένα πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά περνάει προς τα έξω στον περισσότερους ανθρώπους και το μήνυμα ότι πραγματικά αυτή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου είναι μια εθνική ταλαντούχα η οποία συνδυάζει και την εμπειρία. Είναι μια εθνική η οποία τα επόμενα χρόνια μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα.
1: Καμαρώνανε το γιο τους που τους γεμίσε.
0: Με πρώτο και βασικό στόχο βέβαια πρώτα απ' όλα να μπορέσει να πάει το καλοκαίρι του 2028 στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφού απουσιάζουμε ως χώρα, ως Ελλάδα, από μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Είναι λοιπόν μια εθνική ομάδα η οποία παίζει πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σημειωτέων οι πιο πολλοί από αυτούς κάνουν και μια πάρα πολύ καλή ευρωπαϊκή καριέρα και ειδικά σε πάρα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να δούμε τώρα βέβαια πρώτα απ' όλα αύριο το βράδυ στη φλεγόμενη Τούμπα από την παρουσία του κόσμου τι θα μπορέσει να κάνει η εθνική μας κόντρα σε μια πάρα πολύ άλλη επικίνδυνη και σαφώς πιο καλύτερη, πιο έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα όπως είναι η Ολλανδία, παρότι και σε επίπεδο εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου πλέον, φίλες και φίλοι, βλέπετε και βλέπουμε ότι οι αποστάσεις πραγματικά έχουν μικρύνει.

Και προφανώς είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για αυτήν ακριβώς την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να μπορέσει σιγά σιγά να δίνει το παρόν στα πολύ μεγάλα αγωνιστικά ποδοσφαιρικά ραντεβού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φετινό Nations League, η εθνική μας ομάδα με το καλημέρα έχει βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για να αποφύγει την τελευταία θέση η οποία οδηγεί σε υποβιβασμό και παράλληλα να μπει στην πρώτη προνομιούχο διάδα η οποία ουσιαστικά προσφέρει και μια αρκετά καλή κλήρωση τον ερχόμενο Δεκέμβρη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028.

Την εβδομάδα λοιπόν αυτή η εθνική μας ομάδα έχει να δώσει δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία και θα απομένουν τα δύο τελευταία λίγο αργότερα τον Νοέμβριο, έτσι ώστε να πέσει πάρα πολύ γρήγορα η αυλαία της Nations League στην πρώτη κατηγορία που μετέχουν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κατηγορία αυτή πλέον να είναι και η χώρα μας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία σίγουρα αύριο είναι μια ημέρα η οποία θα είναι αφιερωμένη σε αυτήν από αρκετά νωρίς λόγω του αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα. Ένα μάτι για το οποίο τα περίπου 28.000 εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί από την πρώτη στιγμή.

Πάμε τώρα στα δικά μας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, εδώ στην περιοχή μας, εδώ στην Πάτρα. Πρώτα απ' όλα με τι άλλο, ποδοσφαιρικά, με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία έχει βάλει μπροστά ήδη την προετοιμασία για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής στο Αγρίνιο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ένα ματς πλέον στο οποίο τα λέγαμε και χθες εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Η Παναχαϊκή πρέπει να πάρει πλέον πάση θυσία το τρίποντο. Δεν υπάρχει το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα για την ομάδα.

0: αυτό, διότι πάρα πολύ απλά μετά την πρεμιέρα και την ήττα στο Αίγιο από τον Παναγιάλιο με 2-1 με το καλημέρα, τα πράγματα έχουν στενέψει αρκετά σε ό,τι αφορά τις βαθμολογικές απώλειες που μπορεί να έχει η Παναχαϊκή από εδώ και πέρα και μέχρι να πέσει η αυλαία της κανονικής περίοδου.
1: Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί.
0: Να πούμε για μία ακόμη φορά, να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι στην πρώτη περίοδο, στην κανονική περίοδο, όπως λέμε, στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής έχουμε συνολικά 22 αγωνιστικές και αμέσως μετά οι 6 πρώτες ομάδες θα πάνε στην επόμενη φάση όπου εκεί μεταφέρουν, το λέμε και πάλι, βαθμούς και γκολ. Και ήδη η Παναχαϊκή με το καλημέρα του πρωταθλήματος μετράει την απώλεια 3 πάρα πολύ σημαντικών βαθμών στο γειτονικό ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο την περασμένη Κυριακή.

Λοιπόν, η οποία παρά την ήττα βέβαια στο Αίγιο παραμένει πάντα με τον βασικό της στόχο που είναι ένας και μοναδικός, να μπορέσει τελικά να επιστρέψει τη νέα χρονιά στα πιο ψηλά τον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως είναι πάντα το πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος το βλέπουμε όλοι ότι πλέον με όλες τις ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο έχει το δικό του πάρα πολύ μεγαλύτερο πραγματικά ενδιαφέρον.

Είναι πρωτάθλημα για το οποίο υπενθυμίζουμε πάντα ότι θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το βασικότερο απ' όλα η Παναχαϊκή πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη πλέον, αφού φάνηκε από το καλημέρα ότι όλοι οι αντιπαλοί της θα θέλουν να την κερδίσουν για πολλούς και διαφόρους λόγους.

τον Παναγρινιάκο, μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν μπορεί να απειλήσει καθόλου ουσιαστικά την Παναχαϊκή, αλλά επειδή μιλάμε για παιχνίδι εκτός έδρας, χρειάζεται πραγματικά, το λέμε και πάλι, τη δική του πολύ μεγάλη αγωνιστική σοβαρότητα και πειθαρχία, έτσι ώστε οι κοκκινόβρυνοι να μπορέσουν να πάρουν το πρώτο τρίποντο για την φετινή σεζόν.

Παναθηναϊκή, η οποία σίγουρα έχει, από την αρχή της φετινής χρονιάς είναι ξεκάθαρο ο στόχος τον οποίο έχει θέσει στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει να παρουσιάσει ομολογουμένως μια αρκετά καλή ομάδα η οποία συνδυάζει εμπειρία και ταλέντο, αλλά δύο στοιχεία τα οποία για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να φανούν στην πράξη τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής στο Αίγιο.

Εύχομαι λοιπόν μια χρονιά φετινή με την Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά, η οποία ακόμη βέβαια θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, αφού είμαστε ακόμη στην πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, αλλά και η Παναχαϊκή πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ γρήγορα άμεσα. Πρέπει να δείξει μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα, αφού και στο Αίγιο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κάτω του μετρίου από πλευράς απόδοσης.

Μιλάμε για μια χρονιά στην οποία η Παναχαϊκή πρέπει να πάρει πάση θυσία αυτό το οποίο έχει στοχεύσει. Και το λέμε και πάλι, είναι ένα και μοναδικό να μπορέσει να επιστρέψει στη Super League 2, διότι οποιοδήποτε άλλο τελικό αποτέλεσμα τη φετινή χρονιά θα είναι ομολογουμένως μια μεγάλη αποτυχία για όλους την Παναχαϊκή. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που φάνηκε αυτό με το καλημέρα στο Αίγιο είναι και η μεγάλη διάθεση του κόσμου για να βοηθήσει την φετινή προσπάθεια στην Παναχαϊκή. Μια προσπάθεια ομολογουμένως η οποία είναι πάρα πολύ καλύτερη, πάρα πολύ πιο διαφορετική σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.

0: Μαζί με την Παναθηναϊκή στο ίδιο αυτό πρωτάθλημα έχουμε και την παρουσία μιας ακόμη πατρινής ομάδας στο Ατρομήτου Πατρών, ο οποίος κάνει το δικό του ντεμπούτο στις κατηγορίες εθνικές. Ατρόμητος ο οποίος και αυτός έχει θέσει ως στόχο τη φετινή χρονιά να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία, αξιοποιώντας πρώτα απ' όλα την δυναμική της έδρας στα προσφυγικά.
1: Θα γίνει απόψε χαλασμός.
0: Την πρεμιέρα η πατρινή ομάδα πήρε όπως αναμενόταν μια εύκολη νίκη με το ευρύ 7-0 επί του αδύναμου Λεβάντε. Μένει να δούμε τώρα τι θα κάνει την ερχόμενη Κυριακή πάλι στα προσφυγικά με αντίπαλο τη Λευκύμη.

η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Και για τον Ατρόμητο Πατρόνα τα έχουμε πει αρκετές φορές, όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Είναι μια πολύ νοικοκυρεμένη ομάδα με παράγοντες οι οποίοι τρέχουν και προσφέρουν καθημερινά πολλά και σημαντικά πράγματα γύρω από την ομάδα, και ειδικά την φετινή χρονιά έχει φτιάξει ένα σύνολο το οποίο αποτελείται από πατρινούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά θέλουν και αυτοί να κάνουν την καλύτερη δυνατή διαδρομή.

0: Τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Είμαστε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί σήμερα εδώ, όπως πάντα, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και τα λέμε αθλητικά. Και κάπου εδώ με τη βοήθεια της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη θα πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και 1.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη πάντα καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ μαζί μας την παρέα μας την κονσόλα του ήχου κάθε ημέρα με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Προμηθέας, η οποία ενημερώνει το φύλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε ο Προμηθέας στο διοικητικό πρωτοδικητήρι στα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είχε τραβήξει πίσω, είχε ανακαλέσει όπως λέμε το περσινό πιστοποιητικό συμμετοχής και τη ζητάει να εκδώσει πλέον και το φετινό πιστοποιητικό κανονικά στον Προμηθέα λίγο πριν το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος της Greek Basket League. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι, ανακοίνωση πριν από λίγο της ΚΑΕ Προμηθέας, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματά μας. Όπως ήταν απολύτως λογικό, αναφέρει με νόημα η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Προμηθέας. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο βέβαια στο γενικότερο σύριαλ το οποίο υπάρχει μεταξύ Προμηθέα και Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και μάλιστα όπως έχει πει δημόσια ο Προμηθέας και δεν το έχει κρύψει, θεωρεί ότι δέχεται έναν πάρα πολύ ύπουλο πόλεμο από την Επιτροπή αυτή, η οποία ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με τον Προμηθέα αλλά με τον πατρινό πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο.

Γυρίζουμε τώρα και πάλι στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία βλέπει πλέον δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής το μεσημέρι 4 η ώρα στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναγρινιάκο.

Είναι παιχνίδι στο οποίο βέβαια το λέμε και πάλι Παναχάη, είναι το ακλόνητο φαβορί για να πάρει το τρίποντο. Άρχι φυσικά η αγωνιστική της εικόνα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο να είναι ανάλογη.

απέναντι σε μια ομάδα τον Παναγρινιακό, ο οποίος θυμίζουμε ότι στη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα την περασμένη εβδομάδα ιτήθηκε καθαρά στην Πρέβεζα από την ομώνυμη τοπική ομάδα με 2-0.

Επειδή πάντως με τους οργανωμένους οπαδούς του Πανετολικού του Αγρινιού υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παναχαϊκή, έχουν ζητήσει να υπάρχουν ασφαλή μέτρα της αστυνομίας για τον αγώνα με τον Παναχρηνιακό, προκειμένου όλα να εξελιχθούν ομαλά και ειδικά εκτός αγωνιστικών γραμμών, αφού αναμένεται και η παρουσία αρκετών πατρινών φιλάθλων οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Αγρίνιο.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασχετικά. Είπαμε λίγο νωρίτερα για την επίσημη ανακοίνωση από τον Προμηθέα, ο οποίος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει εναντίον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την ανάκληση του περσινού πιστοποιητικού συμμετοχής, και με βάση αυτό ζητάει να πάρει πίσω και να τις εκδώσει κανονικά και το φετινό πιστοποιητικό συμμετοχή για το πρωτάθλημα στην Greek Basket League. Περιμένουμε να δούμε πλέον την αντίδραση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τι θα κάνει πλέον η ίδια. Καθαρά τώρα αγωνιστικά, ο Προμηθέας συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του, αφού ούτως ή άλλως είτε πάρει πιστοποιητικό είτε δεν πάρει πιστοποιητικό θα λάβει μέρος κανονικά, παίζει κανονικά στο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Η ομάδα λοιπόν του Προμηθέα, η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της για την μεγάλη πρεμιέρα του ερχόμενου Σαββάτου στην Πάτρα, Δημήτριο Στόφαλος στα Μποζαΐτικα, 5 η ώρα, με αντίπαλο το επικίνδυνο πάντα Περιστέρι. Είναι μια πρεμιέρα στην οποία, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο Προμηθέας πρέπει να πάρει πάση θυσία και αυτό στους 2 βαθμούς, για πολλούς και διαφόρους λόγους και πρώτα απ' όλα βαθμολογικούς, αφού τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Το φετινό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, υποβιβάζονται οι 2 τελευταίες ομάδες και ο Προμηθέας αρχικά πρέπει να παρουσιάσει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να ξεφύγει γρήγορα από τα χαμηλά της βαθμολογίας.

Προμηθέας, ο οποίος ξεκινάει με δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Πάτρα, πρώτα με το Περιστέρι, μετά με τον Παναθηναϊκό και ενδιάμεσα την άλλη Τετάρτη, υπάρχει η πρεμιέρα του, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο FIBA EuroCup με αντίπαλο την Τρέψα από το Κόσοβο στο Κόσοβο. Είναι λοιπόν και η φετινή χρονιά μια δύσκολη χρονιά για τον Προμηθέα, μια χρονιά στην οποία η πατρινή ομάδα καλείται να σηκώσει με επιτυχία το βάρος από δύο διαφορετικές διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βέβαια εδώ το καλό είναι το Προμηθέας και όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι συνηθισμένο σε μια τέτοια διαδικασία με συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: Το Μεσαίας, ο οποίος είχε την ευκαιρία του για να πάει στο ομίλος του φετινού Champions League, δεν τα κατάφερε όμως τα προκληματικά της Βουλγαρίας. Ένα σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα πλέον, στο οποίο οι πέντε πρώτες θέσεις έχουν σπληδώσει ουσιαστικά, αφού έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική διαφορά. Οι δύο αιώνιοι μαζί με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, αλλά και την ΑΕΚ σε έναν μικρό ή μεγάλο βαθμό.
1: Να την αντέξω.
0: Μένει βέβαια να δούμε γενικότερα στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League το πόσο πάρα πολύ απειλητική κατά των δύο αιώνιων μπορεί να εμφανιστούν και πάλι μετά από πάρα πολλά χρόνια οι δύο της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Από τους φίλους θα...
0: Και ειδικά θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, που έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση το φετινό καλοκαίρι από τον κύριο Μιστακίδη, μια επένδυση η οποία πάρα πολύ γρήγορα του χρόνου θα φέρει τον δικέφαλο του Βορρά πλέον στην Ευρωλίγκα.

0: Ράδιγκο και το Κοβρά Προμηθέα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέμε για μία ακόμη φορά. Θέλει να κάνει ένα αρκετά καλό ξεκίνημα, παρότι ο πρώτος γύρος είναι πάρα πολύ δύσκολος γύρος, με παιχνίδια κρίσιμα μακριά από την περιβόλα. Θέλει πάρα πολύ γρήγορα και ο Προμηθέας να μπορέσει να απομακρυνθεί από τα χαμηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας.
1: Στη θάλασσα θα πέσω.
0: Έχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτό και όχι μόνο να πάρει τους δύο πρώτους βαθμούς το ερχόμενο Σάββατο απόγευμα στο Δημήτριο Στόφαλος κόντρα στο Περιστέρι.

Σάββατο ακόμη απόγευμα εδώ στην Πάτρα με δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Θα γίνει το πρώτο τζάμπολ και στο πρωτάθλημα της Nations League 1 την ίδια ώρα και τα δύο παιχνίδια μαζί με τον Προμηθέα, 5 το απόγευμα. Στην Περιβόλα πρώτα απ' όλα θα έχουμε τον Απόλλωνα για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και θα κάνει τζάμπολ την πρώτη αγωνιστική με αντίπαλο τον Εθνικό Διστόμου, την πρώην μέχρι πέρυσι όπως λέγονταν ομάδα, τον Εθνικό δηλαδή Λιβαδιάς. Στα σκαλοπάτια σου. Είναι και αυτή μια έτσι δύσκολη πρεμιέρα για τον Απόλλωνα, αφού θυμίζουμε ότι πάντα στην πρεμιέρα οι γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν αρκετούς και σημαντικούς κινδύνους, από όλων ο οποίος έχει και αυτός φτιάξει μια πολύ νεανικότερη, μια πολύ πιο διαφορετική ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά και καλείται με το καλημέρα να πάρει τους δύο βαθμούς και να κάνει έτσι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Η τελευταία μου μέσα στις νύχτας. Και την ίδια ώρα, 5 η ώρα το Σάββατο, κλειστό γυμναστήριο Παναχαϊκή στην Άγια. Θα έχουμε την άλλη ιστορική πρεμιέρα της Παναχαϊκής στο ίδιο αυτό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Παναχαϊκή, η οποία επιστρέφει στην κατηγορία αυτή μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Και κάνει πρεμιέρα με τον Αστέρα Αλιβερίου, φίλες και φίλοι, ένα μάτς το οποίο η Παναχαϊκή με την βοήθεια και του κόσμου της θα επιδιώξει να πάρει, τι άλλο, το πρώτο ροζ φιλοαγώνα.

καινούργια αυτή παρέα είναι και η ομάδα του Προμηθέα 2014, η δική του πρεμιέρα στην Nations League 1 θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα στην Αθήνα με αντίπαλο την Αργυρούπολη.

Κυριακή θα έχουμε ακόμη και την πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, την Nations League 2. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο βέβαια φέτος η μοναδική πατρινή ομάδα θα είναι τα Ρωητικά. Ρωητικά του Νίκου Βουρνά, τα οποία θα κάνουν την πρεμιέρα την Κυριακή το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στα Ρωητικά με αντίπαλο την Νικόπολη Πρέβεζας. Στο Λιξούρι θα παίξει για το ίδιο πρωτάθλημα και η ομώνυμη τοπική ομάδα με αντίπαλο τα Εκπαιδευτεία Πλάτωνα. Να μ' αγαπήσει, λίγη ζητώ. Ενώ τέλος επί Αθηναϊκού εδάφους με αντίπαλο την Νίκη Προαστίου θα κάνει την δική της πρεμιέρα και η ομάδα του Βαρθολομιού, που είναι η τρίτη συνολικά παρουσία από την ΕΣΚΑΗ στο πρωτάθλημα αυτό.

Μπαίνουμε λοιπόν σε μια χρονιά, φίλες και φίλοι, και στον χώρο του μπάσκετ, όπου και πάλι φέτος υπάρχει μια πάρα πολύ πραγματικά μεγάλη αριθμητική παρουσία των ομάδων της ΣΚΑΗ. Αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δύο πατρινές ομάδες που είναι ο Προμηθέας και η Ένωση ο Γλάφος Έσφαιρος, οι οποίες θα λάβουν μέρος από την άλλη εβδομάδα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών.

έχουμε ακόμη την γυναικεία ομάδα Απόλλων της ΝΕΠΤΟ την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι να παίζει στον Πειραιά με τον Εθνικό Πειραιός για την δεύτερη αγωνιστική στο δικό της πρωτάθλημα, την Α1 Εθνική Κατηγορία. Να μου το λες. Εκεί όπου ακόμη θα περιμένουμε μία εβδομάδα για να αρχίσει η δράση είναι και στον χώρο των Εθνικών Πρωταθλημάτων Βόλεϊ, τα οποία ξεκινάνε κανονικά από την άλλη εβδομάδα το διήμερο 10 με 11 Οκτωβρίου.

Ενώ σιγά σιγά θα έχουμε φίλες και φίλοι στα τέλη του μήνα, του άλλου μήνα βέβαια, και την πρεμιέρα στην Α2 εθνική κατηγορία handball ανδρών και γυναικών, με την παρουσία εδώ και στα δύο αγωνιστικά μέτωπα της Ακαδημίας των Σπορ. Ούτως ή άλλως πλέον δεν υπάρχει άλλη ομάδα εδώ από την ευρύτερη Δυτική Ελλάδα, Δυτική Πελοπόννησο, η οποία να ασχολείται με το handball παρά μόνο η ιστορική Ακαδημία των Σπορ του Γιάννη Παπαγιανόπουλου.

0: Η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, περνάει όπως πάντα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Η ώρα κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Θυμάμαι τον αλεφαντό.
0: Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, κατακεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καιρός.
4: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντες Λέων.gr.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνοιχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα κατά και ράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καιρός.
6: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ναι, παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
7: Για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια κάνα ραδιόφωνο. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχω ξανασυναντήσει. Ούτε από αναρχικούς, ούτε από κομμουνιστές, ούτε από κανέναν. Μόνο από αυτούς. Δεν είναι τυχαίο. Και καθιστώ υπεύθυνο για ό,τι μου συμβεί τον Κασιδιάρη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να το ακούσει και ο ίδιος. Για να μαζέψει τα σκυλιά του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για τη δικαίωση στην Κάσο. Γιατί είναι απερίγραπτες οι καταστάσεις που ζούμε. Απερίγραπτες. Απερίγραπτες. Στην Κάσο είχαμε βγάλει εδώ πέρα, είχαμε ανοίξει γραμμές πριν κάποια χρόνια. Πριν ακριβώς 2 χρόνια. Και είχε βγει τότε ένας ακροατής, ο οποίος μας είπε ότι άκουγε το Ράκαλ, μια συζήτηση που είχαν οι Τούρκοι με ένα ιταλικό ερευνητικό στην Κάσο. Αυτός ήταν ένας ψαράς από την Κάρπαθο. Βάλε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό για να μπαίνουν λίγο σε μια τάξη όλα και για να ξέρουμε ποιος αποκάλυψε αυτή την τεράστια εθνική προδοσία, αυτό το ταϊλίκι που φάγαμε από τους Τούρκους στην Κάσο. Βάλτε το ηχητικό να θυμηθεί λίγο νέο Έλληνας εκεί πέρα έξω. Ποιοι δουλεύουν καθημερινά και πάνε κόντρα στο σύστημα και ποιοι απλά παριστάνουν τους εθνοσωτήρες. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
14: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
14: Είμαι ο Μανώλης, είμαι από την Κάρπαθο. Είμαι φανατικός ακροατής σου και αφυπνισμένος.
7: Καλησπέρα ρε Μανώλη, από την Κάρπαθο είπες?
14: Κάρπαθο, ναι, Κάρπαθο είμαι, δραστηριοποιούμε εδώ, έχω να κάνω με τη θάλασσα, με αλληλεία και με κάποιες εδώ μικρές δρομές που κάνουμε τουρίστες.
7: Συγγνώμη λίγο, εσύ είσαι ο ιδανικός άνθρωπος να μας μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε και στην Κάσο, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ κοντά με την Κάσο.
14: Γι' αυτό σε πήρα Γρηγόρη, γι' αυτό σε πήρα και θα σας πω ότι η προσωπική μου εμπειρία και όχι αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, και στα όλα τα κατευθυνόμενα μέσα. Εδώ πέρα αυτό που ζήσαμε, αυτό που άκουσα εγώ με τα αυτιά μου μέσα από τα VHF που έχουμε στα τέτοια, ήταν απόλυτη ξεφτύλα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Ακούσαμε τον Τούρκο να λέει ότι είναι χωρικά ύδατα Τουρκίας, ότι είναι περιοχή δραστηριότητας που κάνει η Τουρκία κουμάντο. Και μας πέσαν τα σαγόνια. Μας πέσαν τα σαγόνια. Και είδαμε και πράγματα, έτσι είδαμε. Γιατί είδαμε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα οι ντόπιοι. Είδατε τα μεγάλα πολεμικά πλοία που είχε η Τουρκία, 4-5, να είναι με ένα μικρό δικό μας, ελληνικό. Μπροστά και ένα ιταλικό εκεί που έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, κάτι ερεύνες εκεί πέρα. Αυτό που ακούσαμε εμείς με τα αυτιά μας, την πρώτη μέρα, γιατί έγινε αυτό, έγινε μια μέρα που βγήκαν στα κανάλια, είναι αυτό εδώ πέρα το σκηνικό, τώρα 3-4 μέρες ήτανε. Την πρώτη μέρα που εμείς βάλαμε στα κανάλια εκεί και ακούγαμε τι γίνεται, ήτανε ο Τούρκος να λέει στο ιταλικό τέτοιο ότι βρίσκεσαι σε νερά τουρκικά και ότι αν συνεχίσεις θα σε χτυπήσω.
7: Ένα λεπτό, υπήρχε η τουρκική φρεγάτα η Γκόξου, υπήρχε η φρεγάτα Γκόκοβα, από ό,τι βλέπω
14: ήταν
7: η κορβέτα Βεύκος, τη τουρκική ήταν, δηλαδή δύο φρεγάτες, μία κορβέτα, ένας πυραβλάκατος, δύο πυραβλάκατοι. Πέντε συνολικά τουρκικά και είχαμε τα ελληνικά, το οποίο ήταν ένα σκάφος του λιμενικού, ήταν ο κανονιοφόρος, ο αίτητος. Και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Δηλαδή αυτοί είχαν 5, εμείς είχαμε 3.
14: Όχι, Γρηγόρη, ο Νικηφόρος Φωκάς, η φρεγάτα η δικιά μας ήταν πιο βόρεια. Ήταν ανάμεσα Κάρπαθο και Κάσο, αλλά από την βόρεια πλευρά. Όχι στο σύμβαν, επί του συμβάντος. Το συμβάντος ήταν μόνο ένα. Και ήταν μόνο το μικρό, ο αίτητος.
7: Ο αίτητος. Μόνο το μικρό, ναι. Ο αίτητος. Και είχε και ένα ιταλικό πλοίο, το Λεβόλι Ρελούμ, το οποίο τι ακριβώς ήτανε?
14: Αυτό από ό,τι μάθαμε εδώ πέρα είναι ένα ερευνητικό ιταλικό, το οποίο το έχει εναυλώσει η Ελλάδα για να κάνει κάποιες γεωγραφικές εργασίες, κάποιες ακριβώς δεν ξέρω τι. Αλλά το έχουμε νοικιάσει εμείς κάτι να μας κάνει μια δουλειά και δεν τον αφήνει μέσα χωρικά μας ύδατα, δηλαδή ο Τούρκος, να κάνει τη δουλειά που θέλαμε εμείς. Και δεν ακούσαμε από το πολεμικό ναυτικό να μιλήσει, να πει κάτι στα ότι ρε μάγκες, τι τουρκικά νερά, τι τέτοιο, τι κάνετε. Και ακούγαμε τον Τούρκο να του λέει θα σε χτυπήσω, σε κάνω, και ο Ιταλός είχε σταματήσει και του λέει ξέρεις δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω κάτι, μην με τέτοιο, έχω σταματήσει, δεν κάνω δράση. Ήταν σαν αφοβισμένος και δεν ακούσαμε εμείς ελληνική φωνή να πει ότι τι κάνετε εδώ πέρα, είναι έτσι. Πού είναι το πολεμικό ναυτικό, τι έκανε, συνοδεία, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Δηλαδή πλησίασαν αυτές οι φρεγάτες, πλησίασαν τα τουρκικά πλοία και από την ελληνική πλευρά δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
14: Μπήκανε μπροστά του, μπαίνανε. Μπροστά του ακριβώς από το ιταλικό και του είπα ότι αν συνεχίσει την πορεία θα σε χτυπήσω, του λέγε.
7: Ο Τούρκος σε ελληνικά νερά είπε στον Ιταλό ότι αν συνεχίσει θα σε χτυπήσω.
14: Ακριβώς.
7: Και στη συνέχεια ο Ιταλός τι έκανε, έπαιρνε οδηγίες από τον Τούρκο στο τι θα κάνει στα ελληνικά νερά.
14: Όχι, το βράδυ που σου λέω, επειδή άκουσα, το μόνο που άκουσα να λέει ο Ιταλός ήταν ότι είμαι σε ελληνικά νερά και στην αρχή το πρώτο ήταν η πρώτη του απάντηση ότι είμαι σε ελληνικά νερά, αλλά ο Τούρκος του ξανά είπε ότι κοίτα, μπαίνει σε γραμμή τουρκική και σας λέω ότι αυτό ήταν. Στην Κάσο, έτσι δεν είπαμε στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στη Σάμο και τέτοια. Στην Κάσο.
7: Απίστευτο.
14: Ναι, απίστευτο. Αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Και να το συνεχίσω λίγο γρήγορα, μην σου τρώω και όλο τον χρόνο. Την επόμενη μέρα που συνεχίστηκε αυτό που εμείς ήμασταν πάλι θάλασσα, και ξαναακούγαμε, ακούσαμε το εξής εξωφρενικό. Έλεγε ο Τούρκος στον Ιταλό ότι τα υπουργεία μας μιλήσανε και ότι μπορείς να κάνεις να συνεχίσεις, αλλά λέει θα παίρνεις άδεια από μένα και θα με ενημερώνεις πότε ξεκινάς και πότε σταματάς.
7: Αυτό το είπε ο Τούρκος στον Ιταλό.
14: Ναι.
7: Δηλαδή θα δίνει λόγο ο Ιταλός στον Τούρκο όταν βρίσκεται σε ελληνικά νερά.
14: Ακριβώς ο Ιταλός λέει, μάλιστα λέει, και σε ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Και μετά το ακούγαμε να γίνεται αυτό. Δηλαδή του λέει ότι θα συνεχίσω 400 μέτρα. Ξεκινάω τώρα, σταματάω τώρα. Τα ακούγαμε.
7: Απίστευτο.
14: Και βασίλανε φύγει τα μαλλιά από το κεφάλι.
7: Απίστευτο.
14: Και δεν έχουμε και πολλά.
7: Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, το Μαξίμου, οι Μισοτάκηδες, οι ιστορίες, όλες αυτές τι κάνανε. Δεν κάνανε τίποτα, ούτε αντίδραση.
14: Από το πολεμικό ναυτικό δεν ακούσαμε τίποτα. Είδαμε μόνο αυτό, ότι βρισκόταν ένα μικρό πλοίο δικό μας δίπλα εκεί που παρακολουθούσε από την. Πώς να το πω, σκέφτονταν από τη μέσα πλευρά στα 6 ναυτικά μίλια, πες ότι είναι, φαντάζομαι, τα εθνικά χωρικά. Από τη μέσα πλευρά του Ρεβολού ήταν αυτό το μικρό πλοίο και από την έξω και μπροστά του ήταν τα τουρκικά όλα. Και μιλάμε τώρα για τα 6 ναυτικά μίλια. Τώρα, αν θες συγγνώμη μου για το τι κάνει το Μαξίμου και την τέτοια προσωπική μου γνώμη, είναι ότι είναι όλοι προδότες.
7: Είναι όλοι προδότες.
14: Αυτό είναι.
7: Μα αυτό ήταν και πολύ επικίνδυνο που συνέβη εκεί πέρα. Στην περίπτωση που ξεκινούσαν αυτά τα τουρκικά πλοία μια επίθεση, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στην άμυνα.
14: Αν θες την προσωπική μου γνώμη, Γρηγόρη, δεν θα ξεκινήσω τίποτα γιατί είναι όλα προδοσίες. Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή.
7: Τα έχουν παραδώσει όλα δηλαδή. Τα έχουν παραδώσει.
14: Αυτό έχω καταλήξει γιατί. Σε ένα κράτος ευνομούμενο που κυρίαρχο κράτος, να το πω, σε ένα κράτος κυρίαρχο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν εκεί όλος ο στολός.
7: Μα βέβαια. Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνο, μιας και είσαι από την Κάρπαθο, διότι ο Τούρκος, εφόσον έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει μέχρι την Κάσο, μέχρι την Κάρπαθο, σημαίνει ότι μπορεί να αποκόψει και την Κύπρο από την Ελλάδα.
14: Διότι
7: αυτό που έκανε, θεωρώ τώρα, η Τουρκία ήταν σαν μια δοκιμή για το τι αντίδραση θα υπάρξει αν αποκόψει την Κύπρο από την Ελλάδα. Το πολεμικό ναυτικό έδειξε ότι δεν είναι ενεργό.
14: Όχι, δεν είναι ενεργό. Δεν είναι ενεργό και η πολιτική μας δεν είναι ενεργή και το έχουν δείξει και στο παρελθόν. Έτσι, μην ξεχνάμε ήμια, μην ξεχνάμε όλα τα που έχουμε. Έχουμε παρελθόν δηλαδή. Κακό δεν δικασμένο σε τέτοια πράγματα. Γιατί ο Τούρκος σου λέει: θα μπω μέχρι το Σούνιο και θα μου κλάσουνε. Ξέρεις. Συγγνώμη τώρα για το τέτοιο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το τι έγινε είναι αυτή, η Γρηγόρη. Το τι λένε τα κανάλια, τα συστημικά, δεν ισχύει τίποτα. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας, τα είδαμε με τα μάτια μας. Και μου κάνει εντύπωση που στο νησί έχει και ναυτικό, έχει και στρατό, έχει και αεροπορία και δεν κάνει τίποτα κανένας.
7: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
14: Είναι απίστευτο, ναι.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας. Αυτή ήταν η αποκάλυψη. Φυσικά αμέσως έτρεξε το Μαξίμου. Έτρεξαν τα site και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συστήματος να διαψεύσουν. Με βγάλανε τρελό, με βγάλανε συνωμοσιολόγο. Αρχίσανε να κοροϊδεύουν και να λένε: έλα μωρέ που έκανε την αποκάλυψη με τον ψαρά από την Κάρπαθο. Έλα μωρέ τώρα. Οι τρέλες σας, ψεκασμένοι, και πάει λέγοντας. Όλα αυτά που κάνουν για να προσπαθήσουν να υποτιμήσουν κάθε αλήθεια η οποία βγαίνει στην επιφάνεια. Και τι ζούμε τώρα, ενώ 2 χρόνια μας έβγαζαν τρελούς, ενώ 2 χρόνια βάζαν τα τρολάκια να γράφουν την κάθε μακακία τους σε ό,τι βγάζαμε στο διαδίκτυο, και να βρίζουν και να λένε τα ψέματά τους και να δημιουργούν σενάρια που ο κόσμος πιστεύει μέσα από φήμες. Τώρα μετά από 2 χρόνια έρχεται ο Συρίγος και επιβεβαιώνει ποιους? Εμάς. Έρχεται ο Συρίγος και τι λέει άνετος και ωραίος? Ότι υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο. 2 φορές. Όχι μία. Βάλε να τον ακούσουμε. Για να καταλαβαίνει εκεί πέρα έξω ο ελληνικός λαός ποιος του λέει αλήθεια και ποιοι τον κοροϊδεύουνε. Ποιοι συστημικοί τον κοροϊδεύουνε.
15: 24 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε 2 επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
16: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
15: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των έρευνών βυθού. Και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
16: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
15: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
16: Προχωρήσαμε.
7: Δικαίωση για άλλη μια φορά. Βάλε και το ρεπορτάζ που είχαμε βγει στην τηλεόραση και τους δώσαμε το μήνυμα για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί πέρα όταν όλοι κοιμόντουσαν όρθιοι. Βάλε για να καταλάβει και ο Έλληνας τι έγινε στην Κάσο. Γιατί ο Συρίγος τα λέει έτσι απλά. Υποχωρήσαμε, μωρέ, υποχωρήσαμε. Ακούστε τι έγινε. Βάλε το ρεπορτάζ. Βάλε.
17: Αρχικά, καλησπέρα σε όλους. Θα το πάρω από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν ακριβώς 4 μήνες είχε βγει στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, στον Focus FM 103.6, ένας ψαράς από την Κάρπαθο, ο οποίος μου αποκάλυψε τι ακριβώς είχε συμβεί στην Κάσο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου είχε δώσει, όλα ξεκίνησαν όταν ήταν σε εξέλιξη μια τουρκική ναυτική άσκηση, η Μαύρη Μπαλίνα, που στα ελληνικά σημαίνει η γαλάζια φάλαινα, την οποία παρατηρούσε μόνο ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης όμως, δύο φρεγάτες, δύο πυραβλάκατοι και μια κορβέτα, δηλαδή σύνολο 5 τουρκικά πολεμικά πλοία, αντί για να κατευθυνθούν προς την ναυτική βάση του Αξάζ, σταμάτησαν στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Εκεί βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, από την ελληνική πλευρά, ο κανονιοφόρος που ονομάζεται Αίτητος, ένα σκάφος του λιμενικού και ένα ιταλικό ερευνητικό, το οποίο είχε πάρει άδεια για ωκεανογραφικές εργασίες και για ωκεανογραφικές μελέτες. Σε κάποια φάση, ενώ το ιταλικό πλοίο βρισκόταν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ακούνε οι ψαράδες μέσα από τους ασυρμάτους, μέσα από τα VHF, τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: βρίσκεσαι σε τουρκικά νερά και αν συνεχίσεις, θα σε χτυπήσουμε. Ο Ιταλός, φυσικά φοβισμένος, ακινητοποίησε άμεσα το πλοίο και ενημέρωσε ότι δεν κάνει τίποτα. Μετά, ακριβώς από μία μέρα, οι ψαράδες ξανακούνε τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: τα υπουργεία μας μιλήσανε, μπορείς να συνεχίσεις, αλλά θα παίρνεις άδεια από εμάς και θα μας ενημερώσεις για ό,τι αν κάνεις. Είτε ξεκινάς είτε σταματάς. Και αυτό έκανε ο Ιταλός, ο οποίος τους ευχαρίστηκε για τη συνεργασία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και οι Έλληνες δεν έβγαλαν άχνα. Όλα αυτά γινόντουσαν στην Κάσο 3-4 μέρες. Και οι Τούρκοι ήταν εκεί πέρα και εμείς βγαίναμε και λέγαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και μας λέγανε συνωμοσιολόγους. 4 μήνες περάσανε, κύριε Παπακυριακόπουλε, από την προδοσία αυτή και από την αποκάλυψη. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Μούγκα και το πολεμικό ναυτικό. Μούγκα και αρχηγοί του στρατού. Μούγκα όλοι. Ακόμα και τώρα να μπείτε σε φιλοκυβερνητικές τους σελίδες, θα δείτε με τα μάτια σας ότι γράφουν ανακρίβειες για το περιστατικό. Θα το πω απλά και λαϊκά. Πάγαμε τα ηλίκη και δεν αντέδρασε κανένας. Γιατί ο πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας δηλός φιλότουρκος που καθημερινά τροπιάζει και προ...

0: Καημένος είναι ο Φλωρίδης που φώναζε μέσα στη Βουλή: όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Και φυσικά όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που τόσο καιρό χλεβάζουν ενώ δεν ξέρουν τι έχει συμβεί στα Τέμπη και λένε για τα ξυλόλια και λένε για τα μπάζα και λένε για όλα αυτά που λένε. Δεν έχετε ιδέα. Και να σας πω και κάτι. Οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Οκ. Δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε και με την κυρία Βαλάνη, η οποία θα μας δώσει εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τον οδηγούν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος όμως σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είπε συγκεκριμένα πράγματα. Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για όλη αυτή τη συγκάλυψη, για όλο αυτό το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, για όλο αυτό που συνέβη στα Τέμπη, που κάποιοι λέγανε πάρτε τα κρέατα, κάποιοι λέγανε κάντε το χώρο λαμπίκο, και φυσικά αργότερα κάποιοι μιλούσαν για ένα κακό ψυχο αφεντικό.
1: Ομολογία του Χ. Τριαντόπουλου στο ραδιόβερα στις 23 Μαρτίου 2023. Δείτε στον σύνδεσμο την επίμαχη το Χ. Έμβαση Εξής Κυριάκου.
2: Εγώ έτυχε με εντόλη του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα με εντόλη του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως
0: Έτσι, σε άλλο ραδιόφωνο. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να κάνω ό,τι κάνω. Αυτό λέει ο Τριαντόπουλος. Με εντολή του Πρωθυπουργού έκανε ό,τι έκανε. Με εντολή του Πρωθυπουργού το λέει ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν τ' άκουσε. Άρα οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο, αφού λειτουργούσε με εντολή του Πρωθυπουργού? Είναι απλά τα πράγματα. Θα καλέσει και τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας. Θα τον καλέσει τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας, ναι ή όχι? Για να ξέρουμε. Δεν νομίζω να τον καλέσει. Δύσκολα να τον καλέσει. Δύσκολα. Έτσι δεν είναι? Δύσκολα. Με έχετε κουράσει όλοι εσείς που δεν μπορείτε να ακούσετε μια εκπομπή για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω πει 5.000 φορές.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένο.

0: συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Θέλω τυφλή. Θέλω τυφλή. Έτσι απλά και κατανοητά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι ακόμα. Και πολύ ασχολήθηκα με όλους αυτούς. Είναι άξιοι της μοίρας τους όλοι. Πολύ ασχολήθηκα. Εδώ πέρα γίνεται της πόπης. Δεν θα πέσω εγώ ξανά στην ίδια παγίδα με όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Εδώ πέρα γίνεται της ποπάρας. Έχουν περάσει νομοσχέδια, έχουν περάσει τροπολογίες. Και αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Η ατζέντα θεμάτων που πέφτω κι εγώ ίδιος θύμα. Και ασχολούμαι με όλα αυτά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να επικεντρωθώ στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και σε όλα αυτά που περνάνε για τα χωριά που θα έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους και θα φέρουν παράνομους μετανάστες. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια που μοιράζουν σε φίλους τους και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμάστε τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ. Τη Στρατινάκη του Υπουργείου που παραιτήθηκε. Θυμάστε που χάθηκαν κάτι λεφτά άνεργων. Τα λεφτά των άνεργων, τα θυμάστε. Γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Για ποιο λόγο μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Πού πήγαν τα λεφτά. Τι ακριβώς είχε γίνει με τη Μαρφίν. Τι έγινε με την έκρηξη στην Πλάκα που είχαμε 6 νεκρούς. Τρεις υπουργοί ρε, ο Σταϊκούρας, ο Σκρέκας και ο Γεωργιάδης με νυχτερινή τροπολογία με τον νόμο 4951-2022 στο άρθρο 139. Μπόρεσαν μέσω της ΡΑΕ να παρακάμψουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες στο να κλείσουνε. Για ποιο λόγο. Και γιατί υπάρχει σιωπή γύρω από την έκρηξη της Συγκρού. Γύρω από τις κακοτεχνίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Γιατί. Για ποιο λόγο. Δηλαδή με την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο άρθρο 139, όπως σας είπα, του νόμου 4951-2022, δήθεν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταργήθηκε η υποχρέωση έγκρισης της συναλλαγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω κάθεται και βλέπει τι νομοσχέδια περνάνε. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα, ρε. Ποιος. Και γιατί δεν αναλαμβάνει κανένας τις ευθύνες του. Σας πλασάρουν εκεί πέρα ότι θέλουν να σας πλασάρουν και τα καταπίνετε όλα αμάσιτα. Και σας κοροϊδεύουν και όλα, σας φτύνουν και στα μούτρα. Θα σώσει την Ελλάδα ποιος. Ο Δημήτρης Σκουλός. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι συμπαίκτης μου, λέει, στο τένις. Και θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Ρέμος μες στο καζάνι. Και άλλοι πολλοί. Τα πρόσωπα αυτά τα έχετε συναντήσει ποτέ έξω να μιλάνε για πολιτική. Ξέρετε εσείς τι άνθρωποι είναι. Όχι. Ό,τι δούμε στο TikTok, ό,τι δούμε στο Instagram, ό,τι δούμε στο Facebook, αυτό είναι. Ό,τι δούμε στο διαδίκτυο. Έχουμε κάποια δεδομένα, έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα στην Ελλάδα. Ο κάθε εθνοσωτήρας βγαίνει και μιλάει. Ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ. Ας μας πει ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ. Ας μας πει. Γιατί δεν μιλάει για το Ισραήλ. Τι άλλαξε. Για ποιο λόγο δεν μιλάει. Δεν αναρωτιέστε. Πάντως τι συμπτώσεις υπάρχουν, έτσι. Είναι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και τους πιστεύετε. Οι Αμερικανοί στο Ιράκ, φίλοι μου, έψαχναν για χημικά όπλα. Και τελικά έτυχε και βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα τα κοιτάσματα τα εκμεταλλεύονται η BP, η Chevron, η Total και όλες αυτές οι αμερικανικές εταιρείες. Στη Λιβύη επίσης έψαχναν για χημικά όπλα. Και μαντέψτε, πάλι βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα εκμεταλλεύονται αυτό το πετρέλαιο η Κονόκο Φίλιπς, η Total, η Ρεψόλ και πάει λέγοντας. Στη Βενεζουέλα έψαχναν για ναρκωτικά και μαντέψτε, πέσανε πάνω σε πετρέλαιο. Ρε τι συμπτώσεις είναι αυτές. Είναι φοβερό. Και τους πιστεύετε ότι όντως λειτουργούν για να είστε εσείς καλύτερα, για να σας βοηθήσουνε. Αύριο μεθαύριο κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Ελλάδα, γιατί και η Ελλάδα έχει πετρέλαια. Απλά δεν ξέρουμε γιατί θα ψάχνουνε. Κάτι θα βρούνε για να ψάχνουνε. Εγώ σας τα λέω, μπας και ανοίξτε τα ματάκια σας. Ποια είναι η άποψη του κάθε εθνοσωτήρα για αυτά τα θέματα? Α, ξέχασα. Δεν σχολιάζουν τους Αμερικανούς αυτοί οι εθνοσωτήρες. Δεν σχολιάζουν τους Ισραηλινούς. Δεν σχολιάζουν τους Γερμανούς. Γιατί? Για να μην χαλαστεί η πρεσβεία, καλέ. Ε, βέβαια τώρα. Μην περιμένετε τώρα να σχολιάσουν. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Κοιμάστε όρθιοι. Η βενζίνη κοντεύει να φτάσει τα 3 ευρώ. Παλαιότερα έβλεπες ένα 40 και έλεγες πω ρε φίλε θα πάει στο 2 ευρώ. Τώρα πάει στο 3 ευρώ και δεν βγάζετε άχνα. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Γίνεται ο κακός χαμός. Πήγα, επειδή σήμερα έχω γενέθλια, πήγα να πάρω να κεράσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου. Τα λέω έξω τα δόντια, δεν με νοιάζει. Πάω και βλέπω σε ένα φούρνο εδώ δίπλα στη Δωδεκανήσου. Πόσο μπορεί να κόστιζε ένα τεμάχιο λουκανοπιτάκι? Πείτε μου μια τιμή ρε φίλε, πείτε μου μια τιμή να σας παίζω τα μαλλιά και τα φτιάκια όλα μαζί. Πόσο μπορεί να κόστιζε σε ένα φούρνο εδώ στη Δωδεκανήσου ένα λουκανοπιτάκι? Πόσο? Ένα λουκανοπιτάκι, φίλοι μου, κόστιζε 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι. 2 ευρώ, δηλαδή. 1,80, 2 ευρώ. Ένα λουκανοπιτάκι, 2 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η τιμή, φυσιολογική? Να κοστίζει ένα λουκανοπιτάκι 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι, ρε. Ένα λουκανοπιτάκι, 1,80. Έπρεπε να το βγάλω φωτογραφία. Δεν το έβγαλα. Και αύριο να πάω την ίδια τιμή θα έχει, μην νομίζετε. Πηγαίνετε να δείτε στους φούρνους τι τιμές έχουνε. Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και επεξεργαστείτε λίγο τις τιμές για να θυμηθείτε τι γινότανε παλαιότερα. Τι να σου πω τώρα. Έχετε συνηθίσει. Και εκεί βασίζονται στη συνήθεια. Ο Έλληνας σου λέει, του το κάνουμε μία, του το κάνουμε δύο, του το κάνουμε τρεις, του το κάνουμε τέσσερις. Το συνηθίζει μετά και δεν μιλάει. Και είναι αλήθεια, είναι η δύναμη της συνήθειας. Έχετε συνηθίσει την παρανομία, έχετε συνηθίσει την απατεωνιά, έχετε συνηθίσει τη ληστεία, έχετε συνηθίσει προεκλογικά να βγαίνουν νέοι εθνοσωτήρες και να τους πιστεύετε, έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε. Το έχετε συνηθίσει. Ποια αυτοβελτίωση και ποια μόρφωση και ποια αντίληψη. Είδατε σε κάνα καναλάκι να σας λένε ότι η Βουλγαρία δεν θα αλλάξει τη συμφωνία για τα ποταμίσια νερά με την Ελλάδα? Σας είπε κανένας το ότι ο Ράντεφ επεσήμανε ότι η Βουλγαρία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε από το 1964. Λένε ότι η Βουλγαρία με κανέναν τρόπο δεν είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει νερά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει διεθνή σύμβαση, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί όροι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το τονίζει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άμα οι Βούλγαροι θέλουν να κλείσουν τα φράγματα και να κρατάνε τα νερά από τα ποτάμια σε αυτούς, μπορούν να το κάνουν. Και εμείς δεν θα έχουμε σταγόνα, γιατί έτσι γουστάρουν οι Βούλγαροι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Νορμάλ? Άμα δηλαδή είναι επιλογή του Βούλγαρου να μην έχουμε νερό, δεν θα έχουμε νερό. Ωραίο, σας αρέσει, ε? Αλλά θα μου πεις τώρα, η Ελλάδα εξαρτάται από 1000 πρόσωπα. Ποια αυτονομία και ποιο μέλλον. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, σαν να είναι από το Sky της Τουρκίας, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα σχόλια της Μιλιέτ της τουρκικής. Ουσιαστικά άρχισε να εμφανίζει την άσκηση που κάνουμε, την άσκηση που παρουσιάσαμε και γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, φίλοι μου, τα χθεσινά βασικά δημοσιεύματα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, αυτοκριτική, δεν ασκούν. Ασκούν όμως 10 ερωτήματα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα τουρκική αναδημοσιεύει και σχολιάζει εκτενώς κάποια πράγματα για αυτή την άσκηση, για αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει. Και πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Και αύριο την πρώτη ώρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό το θέμα. Για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, τι ακριβώς συμβαίνει με τους δημοσιογράφους, με τα σχόλια, με τα 70 πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, με τα σενάρια ανακατάληψης βραχονισίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας και τι έχουν στόχο και σκοπό. Αύριο ανάλυση για όλα αυτά, για να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε τι συμβαίνει. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί στον ΟΗΕ είναι υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία πάνε και σφίγγουν το χέρι του Αλγκολάνη στη Συρία. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και ο Μητσοτάκης. Εννοείται δεν θα είχαν ευκαιρία. Γιατί κανένας δεν μίλησε για τις σφαγές χριστιανών τόσο καιρό? Γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα κανάλια? Εγώ σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τόσο καιρό τι συμβαίνει στη Συρία, που μπαίνουν μέσα σε εκκλησίες, που δίνουν συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένους ανθρώπους, που τους λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή θα αλλάξετε θρησκεία ή θα σας σκοτώσουμε. Αυτά τους λένε οι συνεργάτες του Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο δεν μας δείχνουν τα κανάλια την ομοία αλήθεια, ότι εκεί πέρα τους έχουν εγκαταλείψει όλοι? Ακόμα και ο Πούτιν τους έχει εγκαταλείψει εκείνους στη Συρία, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ξέρετε, παλαιότερα εκεί στον Πόντο και εκεί στη Μικρά Ασία, ό,τι γινότανε, γινότανε και για τη θρησκεία. Πέρα από το έδαφος, το βασικό στοιχείο για το οποίο σφάζανε κόσμο, βιάζανε γυναίκες και κλέβαν περιουσίες, ήταν η θρησκεία. Τους χριστιανούς κυνηγούσανε. Για να μην πούμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, για να μην πούμε για τη συνθήκη των Σευρών. Δεν αναρωτιέστε για ποιο λόγο από την Ελλάδα και προς τη Δύση υπάρχουν χριστιανοί και από την Τουρκία και προς την Ανατολή υπάρχουν μουσουλμάνοι. Υπήρξαν συγκεκριμένες συνθήκες που χώρισαν στα δύο τις περιοχές και αυτούς που πιστεύουν σε συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα είναι ότι εκεί εκκλησίες δεν χτίζονται, εδώ χτίζονται τζαμιά. Γι' αυτό μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Μέσα στην Ελληνική Βουλή γίνεται ο κακός χαμός. Με τροπολογίες, με νόμους, με εγγυήσεις, με αυτά τα φαντ τα οποία υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξέρει ποιοι βρίσκονται από πίσω. Ο Πάτσης τι κάνει αλήθεια? Πού είναι ο Πάτσης χαμένος? Τον είπε κάτσε και εσύ στο πλάι όπως είχε πει στον Γεωργιάδη και τον Καραμαλή μέχρι να ξεθυμάνουν τα πράγματα. Ε! Και δεν ασχολείται κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ε ναι, θα σας δείξουν ότι κερδίσαμε στο ποδόσφαιρο, θα σας δείξουν λίγο για το Μαζονάκι, να τώρα ένα νέο θέμα με αυτό το δικηγόρο. Σιγά μην δεις τον Χατζηνικολάου να σου λέει ότι προσθέτουν άρθρα σε νομοσχέδια και τα ψηφίζουν 2 η ώρα το βράδυ. Ε, σιγά μη σου το πει. Σιγά μη σου πει ο Χατζηνικολάου ή ο Ευαγγελάτος ή όλοι αυτοί οι καριερίστες το ότι το μαξί μου κόβει κεράβι όσο εσείς ασχολείστε με τα θέματα που παρουσιάζουν. Σιγά και δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός ο Τζολάνι εντωμεταξύ παλαιότερα ήταν τρομοκράτης. Τον κάναν πρόεδρο, αποκεφαλιστής ήταν. Που είναι πλέον ηγέτης της Συρίας όπως τον παρουσιάζουν. Μίλησε στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ. Και αναφέρθηκε ρε παιδιά ο Τζολάνι, ο Αλγκολάνι όπως θέλετε πείτε τον, στο διεθνές δίκαιο. Ξέρετε, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Okay, λένε ότι υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε δεν θα μπορούσαν κάποιοι άνετα να σφάζουνε χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις. Τώρα θα μου πεις κάτι έχουν να κερδίσουνε οι δυτικοί από αυτόνα. Και για να λέμε όλες τις αλήθειες, ουσιαστικά ό,τι κάνει ο Αλγκολάνι το κάνει για να εξυπηρετήσει το γεωπολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν, που προσπαθεί με πλάγια μέσα να καταφέρει αυτά που θέλει. Άλλοι αυτοί επίσης τρομοκράτες για εμένα στην περιοχή. Τρομοκρατούν όλες τις γειτονικές χώρες. Και καθημερινά λένε ότι διεκδικούν όλο και περισσότερα. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο. 23 Σεπτέμβρη έγινε αυτή η ομιλία του Αλγκολάνι στη Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ. 24 Σεπτεμβρίου ανέβηκε στο Βήμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μίλησε και αυτός για το διεθνές δίκαιο και για την ειρήνη στη γειτονιά μας και πάλι έτσι γενικά και αόριστα. Σαν τα καλυστία ανεβαίνουν ένας-ένας, μιλάνε για παγκόσμια ειρήνη και εξαφανίζονται. Κοιτάξτε όμως τώρα τι ακριβώς συμβαίνει που δεν σας το λένε, γιατί δεν τα παρατηρείτε αυτά. Μια μέρα μετά τον Τζολάνι που μιλούσε για το διεθνές δίκαιο, θα μπορούσε να βγει ο Μητσοτάκης και να μιλήσει για τους χριστιανούς της Συρίας. Θα μπορούσε να μιλήσει για τις καταγγελίες που στέλνουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διάφοροι. Θα μπορούσε να πει για τους Σουνίτες. Θα μπορούσε να πει πώς η χώρα πήρε το όνομα και γιατί υπάρχει ελληνική ρίζα στην περιοχή. Θα μπορούσε να προστατεύσει τις ορθόδοξες εκκλησίες, αν ήταν ορθόδοξος, αλλά είναι αφορισμένος. Θα μπορούσε τουλάχιστον να βγάλει μία λέξη για την Αγιά Σοφιά και για τις απειλές που δέχονται κι άλλοι Ορθόδοξοι ναοί. Αλλά δεν είπε τίποτα. Και ξέρετε γιατί δεν είπε τίποτα? Γιατί λέει σε όλα ναι. Σε όλα ναι. Δεν μιλάει για αφανισμούς. Δεν μιλάει για αποζημιώσεις. Υπάρχουν 2 επιλογές για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, φίλοι μου, που οι περισσότεροι είναι πιασμένοι Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιοι εθνοσωτήρες δεν μιλάνε για το Ισραήλ. Και νέοι εθνοσωτήρες δεν μιλάνε για το Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Φοβούνται την κριτική? Υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από την κουρτίνα? Ξέρω εγώ, ρωτάω, μήπως κάναν κάποια συμφωνία? Μήπως σφίξανε τα χέρια? Θα έπρεπε να αναρωτιέστε και θα έπρεπε να έχετε διαβάσει, θεωρώ, και το τι εστί Σιών, για να έχετε μια πλήρης άποψη. Άλλος τα έχει με τους Ισραηλινούς, άλλος τα έχει με τους Γερμανούς, άλλος τα έχει με τους Αμερικανούς, με τους Ρώσους στην Ελλάδα δύσκολα να τα έχει κάποιος, φύγανε όλοι. Άλλοι εξαρτώνται από Ουκρανούς, άλλοι λένε ναι στις στοές για να τους κάνουν διάσημους και να τους στηρίξουνε. Άλλοι παίρνουν χρήμα για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και υπάρχει και ένας λαός, υπάρχει ένας λαός, ακούστε εδώ, υπάρχει ένας λαός ο οποίος πεινάει, φτωχοποιείται, μακροχρόνια δεν θα υπάρχει, και τους χειροκροτάει. Τους χειροκροτάει, ρε. Αυτός ο λαός τους χειροκροτάει, όλους αυτούς. Και άμα βγεις να πεις, ρε, ποιον χειροκροτάτε? Σε βρίζουνε, σε απειλούνε, σε βγάζουνε 10 ονόματα, σε χώνουν σε 10 καλούπια, παρουσιάζουν 10 σενάρια για εσένα. Γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, φίλοι μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχει σοβαρό πρόβλημα η Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα. Και το είπα και τις προάλλες, δεν θέλω να τα λέω αυτά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τελειώσει. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει να είμαι απεσιόδοξος. Μου αρέσει να υπάρχει ελπίδα και να πηγαίνουμε κόντρα και να αγωνιζόμαστε, αλλά οικονομικά είμαστε τελειωμένοι. Να παραδεχθούμε κάποια πράγματα, λίγο να γίνουμε ρεαλιστές. Ωραία τα όνειρα, ωραία τα ροζ συννεφάκια. Ωραία το να λέτε μεταξύ σας τα ψέματά σας και να χαίρεστε. Και να εθελοτυφλείτε όλη παρέα. Οικονομικά η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχουν χτίσει ιδιωτικό κράτος. Έχουν παραχωρήσει για 35 και 50 και 40 και 99 χρόνια αεροδρόμια, μνημεία, δρόμους, λιμάνια. Τώρα θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό, που αυτό περιμένουν, εγώ θεωρώ. Να κάνουν και το νερό ιδιωτικό, το κοινωνικό αγαθό, και μετά δεν τους νοιάζει πόσοι θα πεθαίνουνε, πόσοι θα πεινάνε, τι θα απογίνουνε, αν θα φύγουν ή δεν θα φύγουν. Δεν τους νοιάζει, φίλοι μου. Παλαμάκηδες, χειροκροτητές, δεν τους νοιάζει. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Βούλγαρος? Σου λέει δεν έχουμε ρε συμφωνία. Άμα θέλω να κλείσω τα πράγματα και να κρατήσω το ποταμίσιο νερό, το κρατάω. Δεν πά να σκούζεις. Δεν πά να ψοφάς να μην έχεις νερό. Δεν πά να υπάρχει λειψιδρία. Δεν με νοιάζει. Πλήρωσε να σου δώσω νερό. Ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο το ότι δεν θα κάνει κάτι αντίστοιχο ο ιδιώτης που έχει τις μετοχές του νερού στην Ελλάδα? Ποιος μου το λέει που τώρα πληρώνεται 40 ευρώ, αύριο μεθαύριο θα σου το πάνε 120, ό,τι έγινε και με το ρεύμα, και δεν θα βγάλετε άχνα, ό,τι έγινε και με τη βενζίνη, ό,τι γίνεται και με τα τρόφιμα, 1,80 το λουκανοπιτάκι, ό,τι γίνεται με όλα, και ξέρετε μετά τι θα λέτε? Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει το ένα, φταίει το 1960, φταίει το 1950. Θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη να πείτε ότι ναι ρε, ήμασταν μακάκες, ναι ρε, ήμασταν χειροκροτητές, ναι ρε, πιστεύαμε τον καθέναν που έβγαινε και σας έλεγε, που έβγαινε και έλεγε ότι θα μας σώσει, χωρίς να δίνει τις λύσεις που πρέπει. Θα το πείτε αυτό στον καθρέφτη? Δεν θα το πείτε, γιατί είστε εγωιστές και δεν ακούτε, μόνο βρίζετε και κατακρίνετε. Αυτό κάνετε, αυτό ξέρετε μόνο να κάνετε. να βρίζετε και να κατακρίνετε. Χωρίς να έχετε τη γνώση, χωρίς να κοιτάτε μπροστά. Τέλος πάντων, και που τα λέω, τα ακούει κανένας, νομίζεις? Και αυτούς τους 10, 20, 30 που με καταλαβαίνουν, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν το βρυσίδι, θα συνεχίσουν τις απειλές και θα ξεσπάνε πάνω σε αυτούς που μπορούν να ξεσπάσουν. Γιατί κανένας δεν ξεσπάει εκεί που πρέπει? Γιατί? Ποιος σας φταίει? Ο Γρηγόρης σας φταίει? Άλλοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν την κατέστρεψε ο Γρηγόρης. Εκεί όμως δεν σας παίρνει. Εκεί δεν σας παίρνει. Εκεί βάζετε όπισθεν. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με την κυρία Βαλάνη. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Κυρία Βαλάνη, δεύτερη ώρα θα πει πάρα πολλά πράγματα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Γιατί χθες έκανα επαφή και τη ζήτησα να με ενημερώσει λίγο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτά που άκουσα είναι απίθανα. Είναι απίστευτα. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε. Τους πάνε και για κακούργημα. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα και πάνε τη δικηγόρο και κάποιους συγγενείς για κακούργημα, για τα Τέμπη. Ακούστε εδώ να δείτε, στο τέλος σας λέω, όπως και στην υπόθεση του Κολονού που λέγαμε, στο τέλος θα πούν οι 12χρονοι να ζητήσει συγγνώμη, έτσι στο τέλος θα πούν και οι συγγενείς συγγνώμη. Εδώ θα είμαστε. Δεν φεύγει κανένας. Βάλε εδώ το τραγούδι της εκπομπής. Το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό που έπαιζε παλιά όταν ξεκινούσαμε. Όταν ξεκινούσα την εκπομπή παλιά, με αυτό το τραγούδι ξεκινούσα. Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα γιατί ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και 3 μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το 6ο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα, που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα κατά κεράβνο τόνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καιρός.
4: Συνευχές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μείνετε συντονισμένοι.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Δείτε εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα. JB High Protection. Από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
21: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
23: Θέλεις οικονομία,
1: Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
23: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινή αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Καλησπέρα, κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Βαλάνη, παρακολουθώ τη δίκη. Είδα ότι οι συγγενείς πήγαν και κατέθεσαν. Και θέλω έτσι να μας περάσετε κι εσείς τη δική σας οπτική γωνία στον αέρα για τους ακροατές, για να καταλάβουν τι ακριβώς είναι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Και των συνηγόρων, διότι οι αποκαλύψεις είναι θεαματικές, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Κατατίθενται συνέχεια αιτήματα. Ουσιαστικά έχουμε αναλάβει εμείς οι συγγενείς δηλαδή, εμείς δίπλα τους πάντα οι συνήγοροι, το ρόλο του ανακριτή. Αυτά που δεν έκανε ο Μπακαΐμης τα κάνουμε όλα εμείς από την αρχή. Τα βίντεο που δεν κατέσχεσε, τα οστά που δεν ταυτοποίησε. Και ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Ζουλανίδης, κατέθεσε αίτημα για ταυτοποίηση των οστών και άλλοι συγγενείς. Αιτήματα συνεχώς από συγγενείς και για κατασχέσεις των κινητών και του σταθμάρχη και των υπολείπων, άλλα 17 κινητά. Αιτήματα συνέχεια για προσκόμιση εγγράφων, τα οποία έπρεπε να έχει ο Μπακαΐμης στην ανάκριση, που υποτίθεται ότι έκανε 2 χρόνια και τελικά δεν ξέρουμε τι έκανε. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα στη δικογραφία. 1236 σελίδες κατηγορητήριο και δεν υπήρχε κατηγορία ούτε για την πυρόσφαιρα, για την έκρηξη κτλ. Όλα βγαίνουν ξανά από την αρχή, αλλά ευτυχώς το καλό είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί για να ξεμπαζώσουμε την αλήθεια που μπάζωσε ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και για την οποία παραπέμπεται αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε όλοι, στο ειδικό δικαστήριο, μαζί με τους φίλους του, τον Χαρακόπουλο, τον Φαλάρο, τον Βαγγεριού, τον Αγοραστό και τους λοιπούς. Και εκεί λοιπόν θα έρθουν να μας πούνε με ποιανού εντολή κάνανε όλα αυτά που κάνανε για να συγκαλύψουν το έγκλημα, αυτό το κρατικό έγκλημα. Και το λέω έτσι με όλη την νομική συνείδηση που με διέπει, το οποίο τη συνέβη και δολοφονήθηκαν και απανθρακώθηκαν τα παιδιά των ανθρώπων.
0: Βλέπουμε τώρα ότι θα οδηγήσουν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο και κάποια άλλα πρόσωπα.
1: Παραπέμπονται και στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του, οι συνεργοί και οι συμμέτοχοι, και στο πλημελιωδικείο Λάρισας βέβαια για τις αφωτελείς πράξεις οι υπόλοιποι αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι δεν συντάξαν εκθέσεις, ήταν στο πεδίο και δεν ακολούθησαν το σχέδιο που πρέπει να συντονίσουν κτλ. Έχουμε μία πρόταση, όπως ξέρετε όλοι, του κυρίου Μητρουλιά, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταπέλτη, η οποία ευτυχώς υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και γίνονται τώρα οι παραπομπές του Τριαντόπουλου και των φίλων του και των υπολείπων υπηρεσιακών παραγόντων. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι ο Τριαντόπουλος ζήτησε να έρθει και ο Μπρατάκος να καταθέσει, να συμπληρωθεί η κύρια ανάκριση, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που με βάση τα λεγόμενα του Τριαντόπουλου του έδωσε την εντολή να κάνει όλα αυτά που έκανε, να αφαιρέσει αποδεικτικό υλικό, να αφαιρέσει χώματα, να δυσχεράνει όλη την αποδεικτική διαδικασία και τη δικαιοσύνη την ίδια, προκειμένου να συγκαλύψουν και να κάνουν λαμπίκο για τις επερχόμενες εκλογές, όπως όλοι ξέρουμε, το πεδίο στο οποίο δολοφονήθηκαν και κάηκαν τα παιδιά των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μάλιστα, καλούνται και για εξηγήσεις σε προκατακτική για κακουργήματα, ενώ ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ελπίζουμε και ευχόμαστε και ο Καραμαλής να παραπεμφθεί, αλλά για πλημελήματα.
0: Θεωρείτε ότι στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τριαντόπουλος είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο στο Βόλο, είχε δηλώσει ότι την εντολή την είχε πάρει το Μητσοτάκη. Θα καλέσουν και το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο αν χρειαστεί?
1: Το γράφει μέσα και η εισαγγελική πρόταση, για να μην λένε πάλι κάποιοι αρμόδιοι αναρμόδιοι ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας και ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι. Μέσα η εισαγγελική πρόταση παραπομπής και η πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου γράφει ξεκάθαρα, και μετά στην απολογία του ο Τριαντόπουλος είπε ότι την εντολή την πήρε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα από τον Μπρατάκο. Ο Μπρατάκος αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται? Πού είναι? Είναι βουλευτής? Είναι υπουργός? Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να καλέσει τον Μπρατάκο να μας πει ποιο ήταν το περιεχόμενο της εντολής? Τι εντολή έδωσε ο Τριαντόπουλο? Να συντονίσει τι? Και οι ιατροδικαστές από πού συντονίστηκαν? Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Από κάποιον παραπάνω? Δεν θα πρέπει όλα αυτά να ανακαλυφθούν και να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και ο καθένας να πληρώσει τις συνέπειες των πράξεων και παραλήψεών του? Και θα γίνει αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς και οι συγγενείς και οι συνήγοροι τους να απαραιτηθούμε ή να τρομοκρατηθούμε από αστείες δικογραφίες και αποδεδομένα αδικήματα τα οποία δεν αγγίζουν καν ούτε απ' έξω τον ποινικό κώδικα, προκειμένου να παραιτηθούμε και να φύγουμε από αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη θα συνεχιστεί, όλες οι δίκες που αφορούν τα τέμπη θα συνεχιστούν και θα δοθεί δικαίωση στα παιδιά αυτά που τόσο άδικα δολοφονήθηκαν πάνω στα όνειρα της ηλικίας τους.
0: Στο ειδικό δικαστήριο που θα πάνε, πάνε για κακούργημα ή για πλημέλημα?
1: Για πλημέλημα, κύριε.
0: Για πλημέλημα δηλαδή.
1: Στο ειδικό δικαστήριο. Για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Αλλά κάποιος που παραβιάζει το καθήκον του, κάποιον άλλον θέλει να ωφελήσει ή κάποιους άλλους θέλει να βλάψει. Αυτούς τους άλλους που ωφελήθηκαν θέλουμε να μάθουμε κι εμείς ποιοι ήτανε. Γιατί εδώ πλέον τολμώ να πω ότι μιλάμε μέχρι και για υπόθαλψη εγκληματία. Και όλα αυτά θα φανούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος που ζήτησε τον Πρατάκο να έρθει να καταθέσει για να συμπληρωθεί και να θα τον φωνάξει μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει. Ο τότε υπουργός δικαιοσύνης πού είναι? Ο τότε υπουργός υποδομών πού είναι? Πού είναι όλοι αυτοί? Ποιος συντόνισε το πεδίο? Ποιος προέβησε όλες αυτές τις πράξεις και παραλήψεις προκειμένου να δολοφονηθούν τα παιδιά και στη συνέχεια να γίνει η ακραία αυτή η ιεροσυλία των οστών των νεκρών και η προσβολή νεκρών και η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος? Εδώ όλη η Ελλάδα σήμερα παρακολουθεί αυτές τις μέρες την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα και το σχέδιο το οποίο ακολουθείται, έτσι ώστε με χειρουργικές επεμβάσεις να αποκαλυφθούν από τα συντρίμια τυχόν αγνοούμενοι νεκροί. Στα Τέμπη, κύριε Σερέτη, από την πρώτη στιγμή, από τη 1 Μαρτίου, και ενώ υπήρχε εκεί εισαγγελέας και ανακριτική αρχή, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μας πούνε, δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν άκουγαν τις δηλώσεις Τριαντόπουλου, δεν βλέπαν τις φαγάνες που έφερε ο αγοραστός, δεν έβλεπε κανείς ούτε οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, ούτε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, ότι αλλοιώναν τον τόπο του εγκλήματος και βγάζανε με τις φαγάνες και αφαιρούσανε κυβικά χωμάτων, ωστά βρέθηκαν μέχρι και στη μάντρα του παντρεμένου και αλλοίωναν αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να συγκαλυφθεί η αλήθεια και να δυσχερανθεί η δικαιοσύνη στο έργο της. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά ακριβώς που δεν έκαναν οι τότε ανακριτικές αρχές, η πολιτική, η αστυνομία, η τροχέα, η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν τα κάνουμε εμείς από την αρχή και γι' αυτό βλέπετε ότι αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Έχω ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που εθελοντής που έχει βγει εδώ στον αέρα πήγε στο σημείο και μάζευε οστά, μάζευε αστράγαλους, τώρα μην τα περιγράφω, και τα βάζανε όλα λέει σε κάποιες σακούλες και τα μεταφέρανε σε ένα σημείο και από εκεί τα πηγαίνανε σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να μαζεύει? Συγγνώμη τώρα μεσημεριάτικα που το θέλω.
1: Από τις καταθέσεις των συγγενών μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί ότι κανένας σχεδόν από τους συγγενείς δεν ξέρει τι παρέλαβε. Παρέλαβαν σακούλες. Οι καταθέσεις των συγγενών, όποιος παρακολουθεί τη δίκη θα δει ότι οι καταθέσεις των συγγενών είναι συγκλονιστικές. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι παραλάβανε. Γι' αυτό και προσπαθούσαμε τόσο πολύ και τελικά πήραμε τις άδειες για τις εκταφές. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό τις ορούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που δεν έκαναν οι ιατροδικαστές. Γι' αυτό και ανασύρθηκε η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, γιατί κανένας, μα κανένας, δεν έκανε τη δουλειά του, κύριε Σερέτη. Ναι. Κανένας. Δεν... Από την πρώτη στιγμή. Ούτε καν τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ακόμα και τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών που ξέρανε ότι λύγει το πιστοποιητικό της Hellenic Train ασφαλείας, το πιστοποιητικό ασφαλείας 15 Φεβρουαρίου του 23 και δεν συμμορφωνόταν η Ελένη και ο ΣΕ σε όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχει ένα σιδηρόδρομο σε μια υποτιθέμενη ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη. Ούτε αυτοί λοιπόν σταμάτησαν, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ μπορούσαν και είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά. Δεν θα σκοτωνόταν κανείς. Τα παιδιά θα ζούσαν σήμερα.
0: Πρέπει να το πω, δυστυχώς είναι η άποψή μου, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καταλαβαίνω το ότι αυτό το κάνανε κάποιοι εσκεμμένα και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι, γιατί δέχτηκαν κάποιες εντολές όπως μας είπατε. Αλλά κάτι θέλω να αποκρύψουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να με πούνε κάποιοι.
1: Εμένα, γιατί να με φέρετε.
0: Όχι, όχι, μπορεί να με πούνε κάποιοι συνωμοσιολόγο. Δεν μιλάω μόνο σε εσάς, κυρία Στέλλα. Ναι. Μιλάω γενικά και στους ακροατές.
1: Εγώ σίγουρα δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, όχι, εσείς το γνωρίζω.
1: Είμαστε εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή.
0: Απευθύνομαι γενικά. Μιλάω στον πληθυντικό από ευγένεια φυσικά, αλλά όταν μιλάω στον πληθυντικό, μιλάω και προς τους ακροατές. Έτσι, να μην μπερδευτείτε, δεν εννοούσα εσάς.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Να μην φέρω σε δύσκολη θέση όλους τους ακροατές. Με λίγα λόγια, γιατί. Καλώς ή κακώς θεωρώ, κυρία Βαλάνη, ότι προσπαθούν κάτι να αποκρύψουν. Γιατί μέσα στη δικογραφία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Ποτέ δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι γιατί απαθρακώθηκαν τα παιδιά τους και οι συγγενείς τους. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να εξετάσει επιτέλους η κυβέρνηση, πέρα από το πλημέλημα, και τι ήταν αυτά τα υλικά που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και για ποιο λόγο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν. Και να μας πει και ένα συγγνώμη ο Φλωρίδης, ο οποίος μέσα στη Βουλή φώναζε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα.
1: Καλά τώρα, για να ζητήσει συγγνώμη κάποιος πρέπει να έχει συνείδηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ζητήσει κάποιος συγγνώμη και μάλιστα εμπράκτως πρέπει να έχει συνείδηση. Εδώ ακόμα και σήμερα ο αγοραστός βγαίνει και λέει ότι είναι πολιτική η δίωξη και η δίκη. Αλλά ο ίδιος ο αγοραστός είπε ότι υπήρχαν ανακριτικές αρχές και αν ήθελαν θα μπορούσαν να σταματήσουν τις απευθείας αναθέσεις και τους γερανούς. Γιατί ο κύριος αγοραστός, αφού θεωρεί ότι δεν έχει καμία ευθύνη και δεν είναι ένοχος, δεν απευθύνεται με μηνύσεις και ποινικές διώξεις κατά των ανακριτικών αρχών? Πράγματι, είχε ασκηθεί δίωξη από τις 2 Μαρτίου. Πού ήταν όλοι αυτοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές? Πού ήταν ο Μπακαΐνης? Πού ήταν η κυρία Σούλα? Πού ήταν όλοι αυτές οι δικαστικές αρχές που ήταν αρμόδιες για να περιφρουρήσουν τον τόπο του εγκλήματος? Και παρόλα αυτά μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα η Άρτα και τα Γιάννενα, η κάθε εταιρεία φάντασμα που δεν είχε καν συσταθεί, έπαιρνε λεφτά για να μεταφέρει Γερμανούς και να μεταφέρει τα οστά νεκρών ανθρώπων αναμειγμένα με χώματα. Προφανώς νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάτι ήθελαν να συγκαλύψουν όλοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούσαν στο πεδίο εκείνες τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα ούτε καν τα βίντεο, οι φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία.

0: Τι, κύριε Σερέτη, εμείς, όπως σας είπα και πριν, διενεργούμε την ανάκριση από την αρχή. Και με δικές μας επίμονες ερωτήσεις αναγκάστηκε η έδρα του Μονομελούς να κάνει δεκτά τα αιτήματά μας, να κατασχέσουν τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες των πραγματογνωμόνων του Βασιλάτου και του Μπατζόπουλου και από τα σπίτια τους και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από τους υπολογιστές τους που υπηρετούσαν σαν υπάλληλοι. Και όταν έγινε αυτό, ξαφνικά είχαμε λιποθυμικά επεισόδια και αναρωτικές άδειες της Προέδρου, και όταν πήγαμε να ζητήσουμε την άδεια από τα νομίμως κατασχεθέντα, από τους νομίμως κατασχεθέντες υλικούς φορείς να πάρουμε αντίγραφα, ήρθε η κυρία Χαρίση, μας έδωσε την άδεια, και μετά ήρθε η κυρία Μιλωνά, της είπε να την ανακαλέσει, και μετά η κυρία Χαρίση άλλαξε γνώμη και έτσι δεν πήραμε τα αντίγραφα από αυτά τα οποία με δικά μας αιτήματα κατασχέθηκαν και μείναν εκεί. Και τώρα καλούμαστε σε προκαταρκτική να δώσουμε εξηγήσεις για τα κακουργήματα αυτά. Ποια είναι τα κακουργήματα, τι κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Δηλαδή,
0: ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του παραπέμπονται για πλημελήματα.
1: Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για να αρχίσουν λιποθυμίες και τα υπόλοιπα?
0: Κύριε Σερέτη, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχουν τα γεγονότα. Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημελωδικίου Λάρισας λιποθύμησε κατά την ημέρα που έκανε επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας ο κύριος Σεβαστίδης. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος, για να ξέρει και το ακροατήριο τι λέμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει.
1: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγε δηλαδή ο πρόεδρος, για να το ξανακούσουν οι ακροατές, εγώ το θυμάμαι. Πήγε ο πρόεδρος, ο Σεβαστίδης, επισκέφτηκε εκεί πέρα και μετά άρχισαν λιποθυμίες.
0: Βεβαίως, και εκείνη τη μέρα λιποθύμησε η πρόεδρος.
1: Ο κύριος Σεβαστίδης ανανέωσε, θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, έτσι, νομίζω ξανά ο ίδιος.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι, ξαναεκλέφθηκε, ναι.
1: Αλήθεια, θέλω να συζητήσουμε και κάτι ακόμα, το οποίο απασχολεί προσωπικά εμένα, θεωρώ και πολλούς ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο, κυρία Βαλάνη, δεν πηγαίνουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη? Και μας το είπανε και αρκετοί συγγενείς με τους οποίους συζητάω συχνά πυκνά.
0: Δύο έρχονται συνήθως. Ο πατέρας και ο κουζής. Όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Δικονομικά, προφανώς και έχουν αυτό το δικαίωμα. Ηθικά όμως και πραγματικά, εάν πραγματικά θεωρούν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι ότι είναι αθώοι, γιατί απλά ήταν για λίγες ημέρες ή για λίγους μήνες σε κάποιες θέσεις όσον αφορά τις υπογραφές της παραγωγής.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
1: Δούβρης. Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

παρέβησαν σε εγκλήματα. Σε εγκλήματα και ξαναλέω, επειδή στην πλειοψηφία τους τα θύματα. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο τα θύματα, είναι και οι τραυματίες. Σήμερα κατέθετο, χθες ή σήμερα κατέθετο ο πατέρας του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος είναι ακόμα σε κόμμα. Ο πατέρας του είπε ότι έχει συνείδηση, ότι αντιλαμβάνεται, ότι έχει αντίληψη και γι' αυτό θα παλέψει μέχρι τέλους και για να μην ξανασυμβεί. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις των συγγενών.

0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Αυτό είναι το point. Και τα περισσότερα παιδιά τα οποία φύγανε ήταν 18, 19, 20 χρονών. Πάνω στη νιώτη τους, τους κόψανε τα όνειρα, τους κόψανε τα πόδια χωρίς κανένα λόγο και αιτία, χωρίς κανένα δικό τους πτέσμα. Και τα τρένα έχουν τόση μεγάλη εγκληματική ασυνειδησία που τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα, κύριε Ζερέτη, χωρίς, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπήκαν τα συστήματα. Φυσικά δεν έχουν μπει ούτε τα συστήματα, ούτε τα ETCS, ούτε το GSMR, και δεν πρόκειται να κουμπώσουν ποτέ, γιατί ένα τρένο για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, παίρνω εγώ το αυτοκίνητο και είναι εγκεκριμένο το τιμόνι ότι είναι ασφαλές. Έχει δώσει κανείς την έγκριση, έχει αξιολογήσει κανείς την ασφάλεια του συνολικού αυτοκινήτου όταν κουμπώσει το τιμόνι επάνω? Αυτό το τρένο δεν έγινε ποτέ, ούτε σήμερα που μιλάμε.
1: Είδα την κυρία Ντόλκα, η οποία ξέσπασε για την κόρη της και στο τέλος ανέφερε το ότι κάποιοι λέγανε να μαζέψουν τα κρέατα.
0: Έτσι ήταν.
1: Και είναι πραγματικά σοκαριστικό το ότι κάποιοι μιλάνε με αυτές τις εκφράσεις για ανθρώπους.
0: Έτσι τους βλέπουνε, σαν κρέατα. Έτσι τους βλέπουνε. Και λίγα είπε η κυρία Ντόλκα. Και λίγα είπε σε σχέση με αυτά που έχουν μέχρι τώρα αποκαλυφθεί και αυτά που θα αποκαλυφθούν. Θα έχουν εξισηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και λίγα είπε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνανε, είναι και τρόπος που θα αντιμετωπίζουν. Έτσι αντιμετωπίζουν. Σαν κρέατα.
1: Για ποιο λόγο όμως να μην ασχολείται η Ελλάδα και να μην βλέπει η Ελλάδα το τι καταθέτουν οι συγγενείς μέσα σε αυτή την αίθουσα? Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Φυσικά, αν κάποιος συγγενής δεν ήθελε, θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Άλλοι δεν θέλουν όμως. Να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε κάτι τρομακτικά άδικο.
0: Ζούνε ακόμα,
1: είναι τρομακτικά άδικο. Αλλά γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, κυρία Βαλάνη? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Σερέτη. Είναι εύλογη η απάντηση. Γιατί προφανώς και δεν θέλουν κανείς να μάθει τι κάνανε, αλλά θα το μάθει. Και εμείς παλεύουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, και εσάς και κάποιους άλλους, λίγοι είστε, δεν είστε πολλοί, που μας στηρίζετε και πραγματικά προβάλλετε το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους συγγενείς. Σε αυτό το τρένο μπορούσε να είναι το παιδί ολονών, μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και αύριο, μεθαύριο, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί να ξαναγίνει σήμερα που μιλάμε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να ξαναγίνει και σήμερα που μιλάμε. Γιατί ο ΣΕ έβγαλε άμεσα σύσταση για μείωση της ταχύτητας 3 μέρες μετά τη σύγκρουση? Γιατί δεν το έκανε πριν? Γιατί δεν πάψαν τα δρομολόγια? Γιατί δεν χρησιμοποίησαν άλλα μεταφορικά μέσα μέχρι να μπουν τα συστήματα? Γιατί πέρανε συνέχεια λεφτά οι εθνικοί μας εργολάβοι, που και αυτοί βέβαια θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί? Τους περιμένουμε. Περιμένουμε την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Και αυτοί θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί, ενώ ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί, δεν προέβαιναν σε αυτά που έπρεπε να κάνουν για να μην γίνει αυτό το έγκλημα? Ήθελαν, το ήξεραν και αποδέχονταν το ενδεχόμενο να συμβεί. Δεν τους ένοιαζε, γιατί για αυτούς είναι κρέατα. Αυτό που είπε η κυρία Ντόλκα, είναι κρέατα, δεν είναι άνθρωποι.
1: Πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο και στο θέμα, στο θέμα που λέει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε έναν εισαγγελέα, σε έναν δικαστή και να λέει θέλω να καταθέσω και να μην τον δέχονται. Και πραγματικά είναι για μένα κάτι σαν παράπονο, να το εκφράσω σαν παράπονο. Το ότι πήγαιναν άνθρωποι στον Μπακαΐμι και λέγανε θέλουμε να καταθέσουμε αυτά που ζήσαμε, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, και δεν τους δεχότανε. Είναι αυτό νόμιμο, κυρία Βαλάνη?
0: Φυσικά και όχι, αλλά όπως μας έχουν απορρίψει με διατάξεις διάφορες μηνύσεις κατά του Μπακαΐμι, η αιτιολογία είναι κοινή σε όλες, ότι είναι στην κρίση του ειδικού εφέτη Ερακλητή. Και αυτό αξιολόγησε, αυτό έκανε. Και το ίδιο είπανε και για την καταστροφή του βιολογικού υλικού, κύριε Σερέτη. Ότι έτσι έκρινε ο Μπακαΐμις, έτσι έκανε, που σε 40 μέρες κατέστρεψε το βιολογικό υλικό και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν βιολογικό υλικό για να μπορέσουν να γίνει είτε ταυτοποίηση είτε εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε ότι έρχονται συγγενείς και καταθέτουν ότι ο Μπακαΐμις, ακόμα και σε αιτήματά τους για κατάσχεση, τους ζητούσε να τηρήσουν χεμήθεια. Από ποιους? Από τους συγγενείς, από αυτούς που χάσαν τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, οι ανακριτικές πράξεις να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους συγγενείς να είναι μυστικές. Πού το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό?
1: Πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, για ποιο λόγο να είναι μυστικές?
0: Γιατί δεν ήθελε να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη. Εδώ σας λέω ότι ο Μπακαΐνης δεν είχε μέσα στη δικογραφία τα στοιχειώδη. Εδώ είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία αρχικά. Είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και ανασύρθηκε εκ των υστέρων. Εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα πρωτόκολλα. Και αν τον Τριαντόπουλος έκανε αυτά που έκανε και έφερε τους γερανούς από την πλευρά του Μπρατάκου. Οι ιατροδικαστές ποιες εντολές ακολουθούσαν και δεν ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα και δεν προέβησαν στις εξετάσεις που έπρεπε να προβούν για να δούμε τελικά ποια ήταν τα αίτια τα πραγματικά του θανάτου και της απανθράκωσης. Εκεί ποιος έδινε εντολή, θα μας το πούν οι ιατροδικαστές, γιατί τρέχει και αυτή η δικογραφία. Κοιτάξτε λίγο, όσες δικογραφίες και να σχηματιστούν, όσες δίκες και να γίνουν, είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε από τα δικαστήρια τα εθνικά, εμείς θα είμαστε εκεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι τέλους να φύγουμε από εκεί και να μην δικαιωθούν αυτές οι αθώες ψυχούλες.
1: Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, εννοείται. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Διότι πρέπει να ανανεώσουμε λίγο, να φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη των ακροατών αυτό που έγινε με τα δικαστήρια. Απ' τη μία έχουμε τη δίκη για τη σύμβαση 717. Άμα κάνω λάθος, με διορθώσετε, κυρία Βαλάνη, έτσι.
0: Ναι, απ' την άλλη, η σύμβαση 717 είχε αναβληθεί μέχρι να καταδικαστούν οι εθνικοί μας εργολάβοι. Και ο ένας πέθανε και ο άλλος ακόμα ζει, ο ελεγκτής.
1: Ωραία. Απ' την άλλη, έχουμε μία δίκη για τους συγγενείς. Αυτή η δίκη, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η δίκη? Για τους κατηγορούμενους, βασικά. Τρεις δεν είναι οι δίκες, ή πέντε. Πέντε δεν είναι οι δίκες, κυρία Βαλάνη?
0: Πολλές είναι. Έχουμε τα ηχητικά, τα οποία ξεκινάνε τώρα πάλι τον Νοέμβριο. Έχουμε τα βίντεο που πάλι ξεκινάνε μετά από τη διακοπή που δήλωσε αποχή η Πρόεδρος, πάλι ξεκινάνε 6 Νοεμβρίου. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο που περιμένουμε να έρθει να επικυρωθεί από το Λουξεμβούργο για τους εθνικούς μας εργολάβους, κυρίως και για άλλους κατηγορουμένους. Από τους οποίους βέβαια κάποιοι κάνουν ακόμα business και κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτιάχνουν τράπεζες. Έχουμε την κύρια δίκη των Τεμπών, που είμαστε εκεί και είμαστε κάθε μέρα τρεις φορές την εβδομάδα συνεχόμενα για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και άκουσον για τους υπεύθυνους της Ελένη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, λες και ήταν τροχαίο. Προς το παρόν αυτές τις δίκες έχουμε και φυσικά περιμένουμε τώρα και το ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, το ειδικό δικαστήριο για τον Καραμαλή, να δούμε τι θα γίνει με τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και άλλα πολλά. Έπεται συνέχεια.
1: Τις χωρίσανε τις δίκες για να μην μπορούν να...
0: Ναι, αλλά μπορούμε.
1: Μπορείτε.
0: Ναι, αλλά μπορούμε. Όλοι μας. Έχουμε δίπλα μας τους γονείς που έχουν τέτοια ψυχική δύναμη και μας δίνουν και εμάς τόσο μεγάλο θάρρος. Και εγώ υποκλίνομαι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση τους, είμαι γονιός, υποκλίνομαι μπροστά στην ψυχραιμία και την ψυχική δύναμη και τη θέληση και το θάρρος αυτών των ανθρώπων. Υποκλίνομαι.
1: Για τις απόπειρες δωροδοκίας που έχουν καταγγείλει συχνά πυκνά κάποιοι συγγενείς από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την κυβέρνηση, έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα όπως το όνομα Σταμάτης. Υπάρχει κάποιος που ελέγχει το τι ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν?
0: Όχι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο συγγενή που να έχει καταγγείλει κάτι τέτοιο και να έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, σε κάποια ποινική ενέργεια εναντίον οποιοδήποτε τέτοιου στελέχους. Δεν το γνωρίζω.
1: Ο κύριος Ασλανίδης συγκεκριμένα, που είναι πλέον και πρόεδρος στο σύλλογο αυτών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, είχε κάνει αυτή τη δήλωση εδώ στο Focus FM 103,6, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπλοκή. Και βλέπουμε το ότι εδώ πέρα.
0: Η διαπλοκή είναι σίγουρη και η διαφορά. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές πλέον.
1: Βέβαια. Υπήρχαν όμως και κάποια χημικά στοιχεία. Διότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και από πυροσβέστες με χημικά εγκάβματα και από συγγενείς που εδώ στον αέρα έχω τα ηχητικά να σας τα δώσω. Αν θέλετε να τα ακούσετε, κυρία Βαλάνη, όπου λένε ότι παρέλαβαν σακούλες με τα πράγματα των παιδιών τους και μέσα μύριζε ένα
0: απειλή. Έτσι είναι, τα λένε. Μα τα καταθέτουν και ενώπιον δικαστήριο.
1: Τώρα, και τι λέει ο εισαγγελέας δηλαδή γι' αυτό εδώ πέρα το περίεργο?
0: Εγώ σας λέω και νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου και πάρα πολύ συνήγοροι από την υποστήριξη κατηγορίας, ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευρυνθεί το κατηγορητήριο ως προς τις κατηγορίες, να μην αποδοθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και για την πυρόσφαιρα και για τη διατάραξη ασφάλειας κοινωνιών και ενδεχόμενο δόλο στους υπεύθυνους της Ελένη Κλέιν. Αυτό σας το υπόσχομαι.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω το ότι θα έρθει η αλήθεια στην επιφάνεια για την εμπορική μας στοιχεία και για το παράνομο φορτίο, γιατί έχουμε δεχτεί και πάρα πολύ bullying. Bullying θα το ονομάσω.
0: Καλά, bullying δέχτηκαν και οι συγγενείς από το Φλωρίδη που τους έλεγαν ότι είναι για τα μπάζα και πράγματι έχουμε ανοίξει ειδικό δικαστήριο.
1: Στο σημείο που μπαζώσανε, θα πάει κανένας να κάνει έρευνα μετά από αυτό το ειδικό δικαστήριο?
0: Έχουν φυσικά.
1: Να σπάσουν τα τσιμέντα να δούμε τι έχει από κάτω το χώμα.
0: Κοιτάξτε, φυσικά και θα γίνουν όλα τα αιτήματα που πρέπει να γίνουν όπως γίνονται ήδη. Εμείς αυτή τη στιγμή συνέχεια υποβάλλουμε αιτήματα που είχαν υποβάλει οι συγγενείς και την ανάκριση και είχαν απορριφθεί. Ειδικά για τον κύριο Ασλανίδη που είπατε προηγουμένως, ο κύριος Ασλανίδης έχει κάνει πάνω από 10 αιτήματα τα οποία είχαν απορριφθεί και τελικά ευτυχώς καταφέραμε να γίνουν δεκτές οι άδειες των εκταφών. Δηλαδή πιέζουμε συνέχεια και σβρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να πάμε με τη σωστή φορά του τρένου και όχι με το τρένο που πήγαν αυτά τα παιδιά και σκοτώθηκαν.
1: Τι περιμένουν δηλαδή από τις εκταφές, να βρούνε μέσα σε αυτά τα όστα ή ό,τι υπάρχει μέσα στο...
0: Ναι, βεβαίως, κύριε Σερέτη.
1: Αυτό το παράνομο συστατικό,
0: κοιτάξτε,
1: χημικό
0: στοιχείο. Κύριε Σερέτη, θα πρέπει να γίνουν οι ιστολογικές και οι υπόλοιπες εξετάσεις που γνώριζαν οι ιατροδικαστές ότι έπρεπε να γίνουν και δεν κάνανε. Δεν μπορούν να γίνουν από εργαστήρια της Ελλάδας. Έχουμε απαντήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, από το Αριστοτέλειο και από άλλους φορείς, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές και η τεχνογνωσία για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Όμως καταφέραμε και πήραμε άδεια για να μεταφέρουμε να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από φορείς του εξωτερικού και ήδη αναμένουμε σχετικές απαντήσεις και διατάξεις προκειμένου να γίνουν αυτές οι εξετάσεις στα οστά μετά από τις εκταφές και εκεί θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αν αυτά τα παιδιά πώς κάηκαν, ποια ήταν τα συστατικά, για ποιο λόγο κάηκαν και αν τελικά σκοτώθηκαν ακαριέα από τη σύγκρουση ή αν απαθρακώθηκαν πριν και μετά σκοτώθηκαν ή μετά. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τις εξετάσεις αυτές οι οποίες θα γίνουν μετά την άδεια των εκταφών που καταφέραμε να πάρουμε μετά από 3,5 χρόνια.
1: Ξέρετε μήπως στην έδρα ποιοι θα βρισκόνται και θέλουμε να μας πείτε λίγο και τι ποινή φυλάκισης προβλέπει ο ποινικός κώδικας για πλημελήματα? 5 χρόνια?
0: Ναι, για πλημελήματα αυτή είναι η ποινή φυλάκισης.
1: Το ανώτατο είναι 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η είδηση της ημέρας, κύριε Βαλάνη. Αυτή τη στιγμή ο Τριαντόπουλος αγοραστός με όλα αυτά που έχουν κάνει στα Τέμπη πάνε για maximum 5 χρόνια φυλάκιση και εσείς,
0: κοιτάξτε,
1: που αγωνίζεστε μαζί με τους συγγενείς και πάτε κόντρα για να μάθουμε την αλήθεια, πάτε για κακούργημα που εκεί πόσα χρόνια είναι?
0: Καλού. Καλά, εκεί είναι μέχρι και ισόβια, είναι και κάθε 60 ετών.
1: Αυτό έλειπε να ζήσουμε, εντάξει, τώρα. Αυτό έλειπε να ζήσουμε.
0: Καλά, εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Κοιτάξτε, όλα θα τα ζήσουμε σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Θεοδόπουλος είπε ότι βέβαια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, χάσει Βενετιά Βελόνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και στο ειδικό δικαστήριο, θα δούμε ποιοι μάρτυρες θα είναι, όπως και σε όλα τα δικαστήρια. Το λέω από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να βγάζουμε και άλλα στοιχεία, να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να ασκούνται και άλλες διώξεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η στρατηγική μας και αυτό είναι το καθήκον μας προς την κοινωνία και προς αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
1: Η συμπεριφορά γενικά και του κόσμου και της κοινωνίας, κυρία Βαλάνη, γιατί μιλάμε με πολύ κόσμο και γενικά και πηγαίνουν και στις διαμαρτυρίες, στις διαδηλώσεις, βλέπω ότι έχει αλλάξει. Πολλοί έχουν απογοητευτεί, πολλοί λένε ότι ξέρετε κάτι, και οι συγγενείς δεν φέρθηκαν με σωστό τρόπο μεταξύ τους, υπήρχαν αυτά εδώ πέρα, τα πέρα δόθε, άλλοι πολιτεύτηκαν, άλλοι κάναν καριέρα, άλλοι αποδέχθηκαν να διαγραφούν χρέη, άλλοι πήραν μισθό. Και θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον έχει αντιδράσει και έχει πέσει στην παγίδα του συστήματος το να υποβαθμίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή είναι τρομακτικό το πώς το σύστημα
0: δεν αλλάζει.
1: Το έχει περάσει
0: το μήνυμα. Αυτό που συνέβη δεν αλλάζει, ακόμα και αν κάποιοι συγγενείς διάλεξαν κάποιες διαφορετικές κατευθύνσεις για να υπηρετήσουν από εκεί, είτε με κόμματα, είτε με δημιουργία κομμάτων κτλ., είτε με διαφορετικές πολιτικές βλέψεις. Το τι συνέβη δεν αλλάζει. Και εμείς συναισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα την υποχρέωσή μας απέναντι σας λέω στους ανθρώπους που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε την υποχρέωση να βρούμε την αλήθεια.
1: Τα υπουργεία δεν φταίνε σε κάτι, ο πρωθυπουργός δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, βέβαια, πέρα από τον Τριαντόπουλο όμως, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, τον αγοραστό, που είναι και αυτοί, εννοείται και αυτοί θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για εμένα πρέπει να πάνε και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι βγαίναν την επόμενη μέρα και μετά από δύο μέρες και λέγανε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ότι όλοι είναι ψεκασμένοι, ότι λέγανε ότι δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, δεν έγινε και τίποτα, μωρέ, έτσι το παρουσιάσανε σχεδόν.
0: Ούτε καν παραιτείται ο κύριος Φλωρίδης. Ετοιμάζεται να κατέβει υποψήφιος. Σας λέω και πάλι. Ούτε καν παραιτείται. Και ξαναλέω, αυτός ο συντονισμός δεν έγινε μόνο από ένα Υπουργείο. Έγινε από πολλά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υποδομών. Όλα αυτά θα πρέπει να έρθουν να μας πούνε ποιος τους συντόνισε. Και όλα αυτά τα Υπουργεία ποιος τα συντόνιζε. Ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του το λέει ξεκάθαρα. Με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό τότε, κυρίου Μπρατάκου. Και έκανε ο Τριαντόπουλος έτοιμα να έρθει ο κ. Μπρατάκος. Θα τον φέρει στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει ο Μπρατάκος. Πού είναι, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι ο Μπρατάκος.
1: Και αυτή, και αυτή τη σύμβαση 7-17, κύριε Βαλάνη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί που βάλανε υπογραφή για τη σύμβαση 7-17. Αυτοί φυσικά, οι άνθρωποι δεν πρέπει να έρθουν.
0: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς. Κύριε Σερέτη, που ούτε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα κατηγορούμενοι. Αλλά γι' αυτό σας λέω, έπεται συνέχεια.
1: Ναι, έπεται συνέχεια, αλλά πρέπει να δούμε και ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιοι δεν ρύθμισαν σωστά τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολλά άτομα.
0: Εδώ πάρα πρέπει... πολλά. Βλέπουμε... Εδώ φτάνουμε, σας λέω, στα θεσμικά όργανα και στα στελέχη, σε αυτούς που στελέχωναν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στελέχη ευρωπαϊκών οργάνων θεσμικών και υπέγραψαν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ χωρίς να αναφέρουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω έπεται συνέχεια. Θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
1: Πόσο ψηλά δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έχουν πληρώσει εγγυήσεις για να μην πάνε σε κάποιο δικαστήριο. Δηλαδή, όποιος έχει λεφτά αθώνεται στην Ελλάδα, κυρία Βαλάνη.
0: Δεν αθώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να είναι έξω αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, και να κάνουν business, να συνεχίσουν να κάνουν business. Αλλά έρχεται και η σειρά τους. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Απλά θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και ευτυχώς, και να σας πω κάτι, ευτυχώς που οι συγγενείς αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλο ψυχικό σθένος και θάρρος και ψυχραιμία και μπορούμε μαζί με αυτούς και εμείς να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο, έρχεται και το Ειδικό Δικαστήριο και από εκεί θα αποκαλυφθούν και άλλα για να μας πάνε ακόμα πιο ψηλά. Θα δείτε πάρα πολλά σε αυτή τη δίκη. Υπάρχουν έγγραφα και επιστολές τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα μέχρι και σήμερα. Θα δείτε μηνύματα και συνομιλίες που πραγματικά δεν θα πιστεύει ο κόσμος στα μάτια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η δίκη αφορά πρωτίστως φυσικά τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που έφυγαν και, είναι και αυτούς που ταλαιπωριούνται ακόμα και σήμερα είτε με σωματικά είτε με ψυχολογικά τραύματα, αλλά αφορά και όλη την κοινωνία. Γιατί είναι το ξεκαθάρισμα των θεσμών και των υποδομών ενός κράτους το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να ονομαστεί αυτή τη στιγμή κράτος δικαίου.
1: Και γιατί δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες?
0: Μα σας λέω, έγιναν αιτήματα και τώρα ενώ έπρεπε.
1: Συγγνώμη, κυρία Βαλάνη, που σας διακόπτω. Δηλαδή πρέπει να κάνετε εσείς έτοιμα για να ανοίξουν τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι αρχές από μόνες τους δεν ανοίγουν τηλεφωνικές συνομιλίες να κάνουν μια έρευνα.
0: Δεν το κάνανε.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει το ότι οι αρχές δεν θέλουν.
0: Πέθανε ο Μαζονάκης, αγαπημένος, αλλά έγινε άρση τηλεφωνικού απορρίτου όλων των συνομιλιών. Και πριν και μετά. Στα Τέμπη δεν έγινε τίποτα. Τα κάνουμε όλα από την αρχή εμείς, τώρα.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: και από μόνο το αποδεικνύει το ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κυνηγήσει το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μου βάλανε να κυνηγήσει την υπόθεση αυτός που έβαζε υπογραφές.
0: Θέλει να κυνηγήσει το θέμα, θέλει να συγκαλύψει κάτι. Όλα θα αποκαλυφθούν και όλα θα αποδειχθούν.
1: Ναι, δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Να το ξέρετε, εσείς είστε δικηγόρος, καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά
0: σας. Εγώ θα σας πω κάτι.
1: Εγώ είμαι λίγο.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που ανέφερα για τις υπογραφές, εδώ στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Δίκιο έχετε.
1: Βάλαμε άνθρωπο που έβαζε τις υπογραφές να ελέγξει την υπόθεση. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Ποια ελληνική δικαιοσύνη δηλαδή θα το έκανε αυτό.
0: Έχετε δίκιο να μην εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, δικηγόρος 30 χρόνια, καλούμε αυτή τη στιγμή να δώσω εξηγήσει για κακούργημα. Στα πλαίσια το κατακτήσει κακούργημα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως συνεχίζω να υπηρετώ την δικαιοσύνη, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν δικαστές, όπως ο εισαγγελέας του Αρίου Πάου, υπάρχουν και άλλοι δικαστές που έχουν συνείδηση και υπηρετούν τη δικαιοσύνη με βάση τη συνείδησή τους. Για αυτούς λοιπόν υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και σε αυτούς προσβλέπουμε, σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκούμε για την αποκάλυψη των στοιχείων και της αλήθειας. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα,
0: εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ύποπτη.
1: Κυρία Βαλάνη,
0: ύποπτη.
1: Ναι, γιατί πάτε κόντρα.
0: Φυσικά, εννοείται, γιατί καταφέραμε να βγάλουμε στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει ποτέ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Έτσι εκδικείται το σύστημα όποιον πάει κόντρα. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Εντάξει, δεν θα μας κάνει όμως να φύγουμε από την ιστορία, ούτε να παραιτηθούμε, ούτε να ματαιώσει οποιαδήποτε προσπάθειά μας, η οποία είναι συνολική, είναι δυναμική, είναι ενεστώσα, είναι παρούσα και δεν υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί με καμία τέτοια προσπάθεια.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας, κυρία Βαλάνη, για ό,τι χρειαστείτε.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία.
0: Okay.
1: Και υπομονή. Καλό μεσημέρι.
0: Υπομονή έτσι. Μεγάλη αρετή.
1: Έτσι, ευχαριστώ. Έτσι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα και συγγενείς και δικηγόροι πάνε για κακούργημα τους πάνε. Γιατί? Γιατί το σύστημα δεν θέλει να αποκαλύψει το τι ακριβώς έχει συμβεί στα Τέμπη. Τελεία και παύλα. Εδώ πέρα ο Σγάφη. Πολύ στενάχωρο γεγονός, λυπάμαι πολύ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αδερφέ, συμφωνώ. Αλλά δεν βλέπω να ορθώνουν ανάστημα κάποιοι όπως πρέπει. Όλη η Ελλάδα είδε την πυρόσφαιρα. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και έγινε έκρηξη. Πώς γίνεται αυτό? Να μας πει κανένας. Και φυσικά να, όχι μόνο σε εμάς, και στους συγγενείς να απαντήσουν. Που αναρωτιούνται γιατί κάηκαν τα παιδιά τους. Επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν. Και λένε οι συγγενείς, για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά μας? Και δεν τους απαντάει κανένας. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το άλλο απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι μετά από πόσα χρόνια, για να ηρεμήσω λίγο τα πνεύματα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το έχετε πάρει κατά καρδά, να κάνουμε λίγο έτσι ένα σχόλιο. Μετά από πόσα χρόνια, φίλοι μου, ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Ακούστε και αυτό τώρα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Τον νονό μου τελευταία φορά τον είδα στην Κολυμπήθρα. Με βούτυξε στο νερό. Βγήκα, με έδωσε στο πλάι να με ντύσουνε και από τότε έχω να τον δω τον νονό μου. Να το ξέρετε. Και τώρα ξαφνικά βάζει και ακούει εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια. Τι να πω δηλαδή εγώ τώρα. Τι να πω. Και για την ονά μου έχω να πω πράγματα. Παράπονα έχω. Παράπονα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Μία με τέσσερις. Κάτι σωστά έκανες, νονέ. Το λάδι, τι λάδι έβαλες? Μήπως έβαλες πετρέλαιο αντί για λάδι? Δεν σταματάμε με τίποτα. Μήπως μπέρδευσες τα πιτόνια? Θα στείλεις λαμπάδα μετά από 100 χρόνια. Τι να την κάνω τη λαμπάδα τώρα? Αν είναι δυνατόν. Θυμήθηκες? Θυμήθηκες? Μας πέρασες μια δόση πετρέλαιο να πούμε αντί για λάδι και θυμήθηκες τώρα. Βενζινόλαδο. Κατοστάρα βενζίνη θα ήτανε. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Ονό και στην Ονά. Εσείς θέτε για όλα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4, είπαμε. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Πόσα οκτάνια είχε μέσα. Τραγούδι και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Θα βάλω Παπακοσταντίνου, αν και τα σχόλιά μου για τον Παπακοσταντίνου συχνά πυκνά, ξέρετε, δεν είναι και τα καλύτερα. Εντάξει, τώρα να το παίζει αριστερός, να έχει εταιρεία στη Βουλγαρία, οι συναυλίες, τα λεφτά να πηγαίνουν εκεί για να μην πληρώνει φόρο, γιατί το κάνει. Με σπίτια να πούμε σε high class περιοχές, με γούστα, με τέτοια, με ιστορίες. Τόσα λεφτά έχεις, πάνε κάνε πλαστική. Μόνο αυτό δεν έκανες, πάνε κάνε μπότοξ. Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν, εσύ τι έπαθες. Λοιπόν, τραγουδάκι ωραίο, σαν καλλιτέχνης. Ακούγεται, πριν το τέλος, πάμε, επανέρχομαι.

0: φτιάχνω στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.
1: Για τα γενέθλια δεν με είπες χρόνια πολλά. Έχω γενέθλια σήμερα. Λαμπάδες ονειρεύεσαι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα, που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καιρός.
3: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
8: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
9: Πον 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
10: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Tobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Tobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Tobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-02566.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
13: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
12: Μόνο χαρίζεται.
13: η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
14: Δώσε αίμα.
13: Αιμοπετάλια.
14: Μυελό των οστών.
13: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
13: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
13: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
16: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και τα αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
17: Επιστρέψαμε, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
18: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
17: Τι κάνεις, πώς είσαι?
18: Καλά. Πάντα επίκαιρος. Η συνομιλία που είχες προηγουμένως ήταν συνταρακτική. Ομολογουμένως.
17: Ο κακός χαμός γίνεται και δεν παρουσιάζουν τίποτα τα κανάλια, ρε Δημήτρη. Άστα να πάνε.
18: Έτσι είναι. Εγώ τώρα θα πούμε στους ακροατές τι ψηφιακή φυλακή θα χτιστεί μέχρι το 2028, γιατί αυτό είναι το όριο. Αλλά πριν θα αναφέρουμε μια είδηση. Μίλησες για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ισραηλινοί διπλωμάτες έχουν επισκεφθεί τις φυλακές του Δομοκού όπου κρατώνταν ο Κασιδιάρης 3 φορές.
17: Α, όπου το ξέρεις αυτό? Έχεις κάποιο αποδεικτικό στοιχείο?
18: Έχω μια πληροφορία προσωπική.
17: Ναι, εντάξει, τότε δεν μπορώ να υιοθετήσω. Αλλά άμα εσύ λες ότι έχεις προσωπική πληροφορία, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω. Εγώ θέλω αποδεικτικά στοιχεία.
18: Ναι, απλώς για να μην νομίζω ότι ο Κασιδιάρης είναι κάτι το ξεχωριστό και ότι θα σώσει την Ελλάδα.
17: Εντάξει.
18: Ένα κομμάτι του συστήματος είναι.
17: Ωραία, πάμε.
19: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
20: Και συνεχίζουμε μαζί.
18: Οι ταυτότητες έχει οριστεί ένα όριο έως το 2028. Αυτό δεν είναι υποθετικά μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν όλα συμφωνήσει στο 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Τώρα θα δούμε πώς η ψηφιακή ταυτότητα χτίζεται και πώς χτίζεται μια ψηφιακή φυλακή που θα μας έχει μέσα όλους. Και η Ελλάδα βέβαια, γιατί είναι το πιο υποταγμένο πειραματόζω. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Πάμε λοιπόν. Κάτι αλλάζει κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής. Όχι με ανακοινώσεις ή θεματικά γεγονότα, αλλά μέσω της αθόρυβης σιωπηλής ενοποίησης συστημάτων που πλέον παρακολουθούν, επαληθεύουν και ελέγχουν σχεδόν κάθε συναλλαγή και αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των θεσμών στους οποίους βασίζονται. Μέχρι το 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν καθοριστεί από διεθνείς οργανισμούς και έχουν αντικατοπτριστεί σε έγγραφα εσωτερικής πολιτικής, οι Αμερικάνοι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια επιλογή που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου επιλογή. Να αποδειχθούν μια τυποποιημένη ψηφιακή ταυτότητα ή να βρεθούν αποκλεισμένοι από την οικονομία που έχουν οικοδομήσει. Οι ίδιοι που έχουν οικοδομήσει την οικονομία, εάν δεν αποδεχτούν την ψηφιακή ταυτότητα, θα αποκλειστούν. Αυτή η προθεσμία δεν είναι υποθετική, δεν είναι μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν και τα τρία συμφωνήσει ως το 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν επιταχύνει πιλωτικά προγράμματα που συνδέουν τα βιομετρικά δεδομένα μας με πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα δεξιδιωτικά προνόμια μας και τις κοινωνικές υπηρεσίες που εμείς ακολουθούμε. Αυτό που εμφανίζεται ως προσεκτικά είναι η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, ενός συστήματος όπου η συμμετοχή στην κοινωνία απαιτεί συνεχή επαλήθευση και όπου η επαλήθευση μπορεί να ανακληθεί χωρίς δυνατότητα ένστασης. Τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν ισορρευτεί εδώ και χρόνια, ορατά σε όποιον είναι πρόθυμος να κοιτάξει πίσω από αυτά που μας λένε οι κρατούντες. Οι ανέπεφες πληρωμές κοινωνικοποίησαν την ιδέα ότι το φυσικό χρήμα είναι ύποπτο. Τα διαβατήρια εμβολιασμού που βγήκανε λόγω του COVID δημιούργησαν το προηγούμενο ότι τα δεδομένα υγείας ότι τα δεδομένα υγείας είναι διαπιστευτήρια πρόσβασης. Οι τραπεζικές εφαρμογές απέδειξαν ότι οι λογαριασμοί μπορεί να παγώσουν και να μπλοκαριστούν άμεσα με βάση αλγοριθμικές αξιολογήσεις κινδύνου ή με πολιτικά κριτήρια. Μπορούν δηλαδή να μας παγώσουν τους λογαριασμούς, γιατί εμείς αντιστεκόμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε ένα πολιτικό κόμμα που κυβερνάει. Κάθε προηγούμενο φαινόταν μεμονωμένο. Συνολικά όμως όλα μαζί σχηματίζουν μια σαφή πορεία προς μια κοινωνία όπου η ίδια η ταυτότητα γίνεται ένα προνόμιο υπό όρους και όχι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα. Δεν μιλάμε για κάποια μακρινή δυστοπία που διακρίνεται γενικά αόριστα στον ορίζοντα. Η υποδομή χτίζεται τώρα, πυρετοντός, αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, μέσω συνεργασιών μεταξύ κυβερνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών τεχνολογίας που λειτουργούν με ελάχιστο δημόσιο έλεγχο. Οι συνέπειες αυτής της μετάβασης δεν θα είναι προσωρινές προσαρμογές, αλλά μόνιμες αλλαγές στις συνθήκες της ζωής μας και της ελευθερίας μας. Για να κατανοήσουμε τι διακευεύεται, πρέπει να εξετάσουμε με ειλικρίνεια τους μηχανισμούς που συναρμολογούνται, τις εξαρτήσεις που σχεδιάζονται και τις εναλλακτικές λύσεις που εξαφανίζονται ραγδαία. Πώς λειτουργεί λοιπόν η πραγματική ψηφιακή ταυτότητα? Η ψηφιακή ταυτότητα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόσβασης και όχι ως απλή ταυτοποίηση. Είναι ένας διακόπης που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να αποκόψει το άτομο από βασικές υπηρεσίες χωρίς δικαστικό έλεγχο ή αποδεικτικά πρότυπα. Η ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων στην ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, της άρρωσης του αμφιλιστροειδούς και της ανάλυσης συμπεριφοράς, δημιουργούν αμετάβλητους αναγνωριστικούς κωδικούς που δεν μπορούν να διαγραφούν ή να δανειστούν προσωρινά και εξαλείφοντας την ανωνυμία που κάποτε εξασφάλιζαν οι συναλλαγές με μετρητά και οι άτυπες οικονομικές πράξεις μεταξύ ιδιωτών και εμπόρων. Οι δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων επιτρέπουν τη συσχέτιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων τοποθεσίας, προτύπων αγορών, κοινωνικών σχέσεων και ψηφιακών επικοινωνιών, δημιουργώντας προγνωστικά μοντέλα συμπεριφοράς που προβλέπουν τη διαφωνία πριν αυτή μετατραπεί σε πράξη ή δράση. Η τεχνική αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνολογικές αλυσίδες και κατανεμημένων καθολικών, οι οποίες προβάλλουν τη μεταβλητότητα ως χαρακτηριστικό τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων ή οι τιμωρητικοί χαρακτηρισμοί καθίστανται μόνιμη στοιχεία του ψηφιακού αρχείου κάθε ατόμου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση επεκτείνεται πέρα από τις κυβερνητικές εντολές. Εσύ δεν είπες ότι έχουμε μια ιδιωτική χώρα? Αυτό γίνεται τώρα με την ψηφιακή ταυτότητα. Και φτάνει η εταιρική πολιτική όπου ο αποκλεισμός από τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη στέγαση και την απασχόληση μπορεί να επιβληθεί μέσω των όρων παροχής υπηρεσιών και όχι μέσω νόμων. Δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα θα μας αποκλείει από συστήματα υγείας, συστήματα οικονομίας ή διάφορα άλλα. Αρχικά η ψηφιακή ταυτότητα εμφανίζεται ως προαιρετική ευκολία. Οι πρώτοι χρήστες που υιοθετούν αυτή την πολιτική λαμβάνουν μικρά προνόμια που επικυρώνει το σύστημα στα μάτια των σκεπτικιστών. Στη συνέχεια έρχεται η ήπια υποχρέωση. Ορισμένες υπηρεσίες καθίστανται διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής επαλήθευσης, κάτι που δικαιολογείται με τις επίκλησεις στην ασφάλεια ή την πρόληψη απάτης. Και τέλος, καταφθάνει η αυστηρή προθεσμία με όριο το 2028, όπου η μη συμμετοχή γίνεται ανώνυμη και την ανυπαρξία σε εμάς εντός της επίσημης οικονομίας αυτονών. Η καταγραφή βιομετρικών στοιχείων αποτελεί την πιο ανατρέψιμη πτυχή αυτής της μετάβασης. Σε αντίθεση με τους κωδικούς πρόσβασης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση παραβίασης. Μόλις το μοτίβο της ήριδας του ματιού ή η γεωμετρία του προσώπου μας καταχωρηθεί σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, παραμένει εκεί επαόριστον, προσβάσιμο σε συστήματα και φορείς που εμείς δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει ποτέ. Η ευκολία του να ξεκλειδώνει το κινητό σας με μια ματιά επεκτείνεται απρόσκοπτα στην πρόσβαση στα χρήματά σας που βρίσκονται στην τράπεζα, στα μέσα μεταφοράς, στην ιατρική σας περίθαλψη κλπ. Η κάθε επαλήθευση περιέχει νέα δεδομένα. Κάθε ματιά, αφού χρησιμοποιείται η κόρη του ματιού μας, βελτιώνει το μοντέλο του ποιο τι είμαστε, τι θέλουμε, πού πηγαίνουμε και τι σκεφτόμαστε για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταδείξει πως λειτουργούν αυτά τα συστήματα στην πράξη. Οι καναδικές αρχές δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορτηγατσίδων που διαμαρτύρονταν χωρίς καμιά δικαστική διαδικασία. Βρετανοί πολίτες ανακάλυψαν ότι ορισμένες πολιτικές δωρεές πυροδότησαν οικονομική επιτήρηση. Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι η ιδεολογική απόκληση από τις επικρατούσες αφηγήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό τους, αυτό για τις εταιρείες, από το τραπεζικό σύστημα και τον εμπορικό τους αποκλεισμό. Αυτά δεν είναι παρεκκλήσεις, ήταν πρόβες για το συστημικό στενό οικονομικό έλεγχο μέσω της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητας. Τα μετρητά εξαφανίζονται και μαζί τους καταργείται και η ιδιωτικότητα. Τα χαρτονομίσματα και τα μεταλλικά νομίσματα αντιπροσωπεύουν τον τελευταίο τομέα της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές. Τον τελευταίο χώρο όπου η ανταλλαγή πραγματοποιείται χωρίς μεσάζοντες και επιτήρηση ή άδεια. Η εξάλληψή τους δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική αλλαγή, αλλά ένα θεμελιώδη επαναπροσδιορισμό του ίδιου του χρήματος που από περιουσιακό μας στοιχείο γίνεται προνόμιο. Τα φυσικά μετρητά διαθέτουν ιδιότητες που τα ψηφιακά συστήματα δεν μπορούν να απορράγουν. Τα φυσικά μετρητά είναι άμεσα, οριστικά και έχουν ανωνυμία. Όταν δίνουμε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ σε έναν έμπορο, η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς επαλήθευση από τρίτους. Καμία τράπεζα δεν καταγράφει τη συναλλαγή. Κανένας αλγόριθμος δεν επισημαίνει την αγορά για να την καταγράψει και να την αναλύσει. Κανένα ίδρυμα δεν διατηρεί την ικανότητα να αντιστρέψει τη μεταφορά ή να παγώσει τα κεφάλαιά μας. Αυτή η αμεσότητα προσβάλλει τα συστήματα ελέγχου επειδή διαφεύγει της παρακολούθησης. Η εκστρατεία κατά των μετρητών προχωρά μέσω πολλαπλών διάβλων. Οι τράπεζες επικαλούνται το κόστος αποθήκευσης. Οι κυβερνήσεις επικαλούνται τη φοροδιαφυγή, οι οικονομολόγοι επικαλούνται την αναποτελεσματικότητα. Κάθε επιχείρημα περιέχει μια μερική αλήθεια, επαρκεί για να συγκαλύψει το βαθύτερο στόχο που είναι η εξάλληψη της οικονομικής δραστηριότητας που διαφεύγει της επιτήρησης και της φορολόγησης και τη διοικητική εποπτεία θα καταργηθεί. Όταν τα χρήματα υπάρχουν μόνο ως καταχωρήσεις σε βάση δεδομένων, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε πλούτο.

0: πιστοποίησης. Κάθε συναλλαγή γίνεται δεδομένο. Κάθε αγορά εισέρχεται στο προφίλ της συμπεριφορά μας. Τα βιβλία που αγοράζουμε, τα φάρμακα που χρειαζόμαστε, τα καταστήματα που συχνάζουμε, οι ώρες που εργαζόμαστε, οι ώρες που ξεκουραζόμαστε, όλα καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται αναλύοντας μοτίβα και συνήθειες. Διαμορφώνονται προβλέψεις και οι προβλέψεις επιτρέπουν την προληπτική παρέμβαση, δηλαδή θα μπορούν να μας συλλαμβάνουν προληπτικά πριν κάνουμε το έγκλημα, πριν γίνει η πράξη. Το σύστημα δεν χρειάζεται να περιμένει να διαπράξουμε το έγκλημα. Μπορεί να εντοπίσει στατιστική πιθανότητα και να προσαρμόσει την πρόσβασή μας ανάλογα. Η κατάργηση των μετρητών επίσης καταστρέφει την άτυπη παραοικονομία που έχει στηρίξει τις κοινότητες σε περιόδους αναταρεχών ή πολέμων. Παράπλευρες εργασίες που πληρώνονται με μετρητά, πωλήσεις στην αυλή που πραγματοποιούνται με γείτονες, οι φιλανθρωπικές δωρεές που δεν αφήνουν γραπτό ίχνος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που κρύβονται στα σπίτια μας δεν θα υπάρχουν. Αυτές οι πρακτικές απαραίτητες για την αρθεντικότητα και την ανεξαρτησία μας καθίστανται ανιδύνατες όταν όλη η αξία ρέει μέσω ελεγχομένων και παρακολουθούμενων καναλιών. Η γιαγιά που δίνει κρυφά μετρητά σε ένα εγγόνι που αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο γείτονας που πληρώνει για άτυπη φροντίδα των παιδιών, ο έφηβος που κερδίζει το μισθό κάτω από τραπέζι με παράλληλη δουλειά, όλες αυτές οι συναλλαγές μπαίνουν τώρα στο φως της επιτήρησης, φορολογούνται, παρακολουθούνται και στερούνται τις ανθρώπινες.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Έτωλο Ακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
0: Έχει επισημάνει ότι η πρόσβασή μας ότι η πρόσβασή μας έχει περιοριστεί, οι συναλλαγές μας θα έχουν αποκλειστεί και ο αλγόριθμος

0: θα έχει ήδη αξιολογήσει σε ένα δευτερόλεπτο χιλιάδες άλλα άτομα. Η διαδικασία προσφυγής που υπάρχουν απαιτούν από εμάς να αποδείξουμε την αθότητά μας σε ψηφιακά συστήματα και όχι σε ανθρώπους. Σε ψηφιακά συστήματα μάλιστα που θεωρούν δεδομένοι που θεωρούν δεδομένο το αλγοριθμικό αλάθητο. Το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε στις μηχανές ότι δεν πρέπει να αποκλειστούμε από τον κοινωνικό χώρο. Οι αλγόριθμοι πρόβλεψης εισάγουν μια χρονική τυραννία, την τιμωρία των μελλοντικών εγκλημάτων. Όποιος έχει δει την ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, η αστυνομία συλλάμβανε τους εγκληματίες πριν κάνουν το έγκλημα. Έτσι λοιπόν θα μας ελέγχουν για εγκλήματα που δεν έχουμε ακόμη διαπράξει. Εάν τα καταναλωτικά μας πρότυπα μοιάζουν με αυτά των προηγούμενων εγκληματιών, εάν το κοινωνικό μας δίκτυο περιλαμβάνει άτομα που έχουν επισημανθεί, εάν τα ταξιδιωτικά μας πρότυπα υποδηλώνουν ύποπτες προθέσεις, το σύστημα μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή μας προληπτικά. Τιμωρούμαστε ότι όχι γιατί έχουμε κάνει κάτι, αλλά για το ότι ενδέχεται να το κάνουμε σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε. Η κοινωνική πίστοση όπως έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα έρχεται χωρίς το όνομά της. Η κυβέρνηση ψήφισε πριν 10 μέρες την κοινωνική οικονομική πίστοση. Όποιος δηλαδή έχει μια ατυχία και δεν μπορεί να πληρώσει ή την εφορία του ή το ρεύμα του στη ΔΕΗ, θα έχει μια ποινή. Η ποινή θα είναι ότι θα μας κόβουν το ρεύμα, θα μας κόβουν το νερό, θα μας κόβουν το χρήμα. Έτσι. Και αυτή έρχεται εδώ στην Ελλάδα, έκανε αρχή ο Μητσοτάκης χωρίς να αντισταθεί κανένας, και τώρα έχουμε μια οικονομική κοινωνική πίστοση όπως είναι ακριβώς στην Κίνα. Εμείς έχουμε μια βαθμολογία, Γρηγόρη, από το 1 μέχρι το 6 και οι εταιρείες έχουν μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Εάν η συμπεριφορά μας η προσωπική ή η οικονομική δεν ακολουθεί αυτά που επιβάλλει το σύστημα, οι αριθμοί θα κατεβαίνουν. Από το 6 θα πηγαίνουν στο 5, από το 5 θα πηγαίνουν στο 4 και κάτι θα μας κόβουν σε κάθε φορά που κατεβαίνουμε αξιολογητική μονάδα. Αν πάμε στο 5 μπορεί να μας κόψουν το ρεύμα. Αν πάμε στο 4 μπορεί να μας κόψουν το νερό. Αν πάμε στο 3 μπορεί να μας κόψουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το κινέζικο σύστημα κοινωνικής πίστοσης που κάποτε θεωρούνταν στην Δύση ως αυταρχική υπερβολή χρησιμεύει πλέον ως πρότυπα για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω των υποδομών. Ο Κλάους Σβάμπ έχει πει, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, ότι η Δύση θα προσαρμοστεί στο κινέζικο πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή με βαθμολογία, και η βαθμολογία μας αυτή θα κατεβαίνει κάθε φορά που δεν επικροτούμε το σύστημα μέχρι να μας κόψουν τα πάντα. Οι αρχές του, η επιβράβευση με τη συμμόρφωση ή η τιμωρία με διαφωνία μεταφράζονται απρόσκοπτα σε δημοκρατικά πλαίσια όταν περιβάλλονται από τη γλώσσα της ευκολίας, της άνεσης, της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Έτσι θα μας λένε: έχετε ευκολία σε πρόσβαση στις τράπεζες, έχετε άνεση, έχετε ασφάλεια, έχετε δημόσια υγεία. Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τη δημιουργία βαθμολογιών πολιτών που συνδυάζουν την οικονομική υπευθυνότητα, την κοινωνική συμμόρφωση, την πολιτική αξιοπιστία που θέλουν αυτοί και τη συμμόρφωση με έναν τρόπο ζωής που επιβάλλουν οι φυλακές μας. Αυτές οι βαθμολογίες καθορίζουν όχι μόνο την πρόσβαση σε δάνεια, αλλά και την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο δεν θα μπορεί να δώσει εξετάσεις εάν έχει στα πανεπιστήμια, εάν έχει αρνητική βαθμολογία, και θα μένει απ' έξω από την ανώτατη παιδεία. Δημιουργούν ένα σύστημα καστών πιο άκαμπτο από την κληρονομική ιεραρχία, διότι επικαλείται την νομιμότητα των δεδομένων και την ουδετερότητα της αλγοριθμικής αξιολόγησης. Η αρχιτεκτονική της υπακοής βασίζεται στην ορατότητα. Όταν οι ίδιοι πολίτες γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, παρακολουθούν οι ίδιοι και σε αυτούς τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι συναλλαγές τους αναλύονται, αυτολογοκρίνονται μόνοι τους με τις αγορές τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι κινήσεις τους παρακολουθούνται, περιορίζουν τις σχέσεις τους ή καρφώνουν τους άλλους. Αυτή η εξωτερικευμένη επιτήρηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από την εξωτερική επιβολή μέσω νόμου, διότι λειτουργεί συνεχώς αυτόματα και χωρίς κόστος. Τα συστήματα κοινωνικής πίστοσης επίσης μετατρέπουν τις κοινωνικές σχέσεις σε όπλα. Η βαθμολογία μας επηρεάζει εκείνους με τους οποίους συναστρεφόμαστε. Οι βαθμολογίες τους επηρεάζουν τη δική μας βαθμολογία. Αυτό δημιουργεί ισχυρά κίνητρα, συμπεριφορές αποκλεισμού για τη διακοπή των σχέσεων με αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ή την αστυνόμευση της συμπεριφοράς των φίλων μας και των συγγενών μας. Το σύστημα μετακυλεί το κόστος επιβολής του νόμου στον ίδιο τον πληθυσμό, μετατρέποντας τους πολίτες σε πληροφοριοδότες της ίδιας τους της υποδούλωσης. Η κοινωνικοποίηση της δημόσιας διαπόμπευσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών έχει προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή του συστήματος της κοινωνικής πίστοσης, το οποίο έρχεται ραγδαίου ρυθμού στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη αποδεχτεί ότι τα άτομα μπορούν να αποκλειστούν από τις πλατφόρμες και να χάσουν την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες και να υποστούν οικονομικό αποκλεισμό με βάση τη δημόσια γνώμη ή την αλγοριθμική αξιολόγηση. Αρχίζουμε να συνηθίζουμε την καταστροφή των μέσων διαβίωσης μέσω καμπανιών που γίνονται viral και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Το σύστημα κοινωνικής πίστοσης απλώς επισημοποιεί αυτές τις πρακτικές και τις καθιστά συστηματικές. Το τέλος της εργασίας σημαίνει την αρχή της εξάρτησης. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση απειλούν όχι μόνο απασχόληση της θέσης εργασίας, αλλά και την ίδια έννοια της παραγωγικής ηθαγένειας. Καθώς οι αλγόριθμοι αντικαθιστούν την ανάλυση των υπαλλήλων γραφείου και η ρομποτική αντικαθιστά τη χειρονακτική εργασία, η σχέση μεταξύ προσπάθειας και επιβίωσης διακόπτεται. Η προτιμόμενη βασική λύση που μας την έχει προτείνει και ο Μητσοτάκης, το καθολικό βασικό εισόδημα, δεν αντιπροσωπεύει γενεοδορία, αλλά την εδραίωση ελέγχου μέσω της εξάρτησης, για να καταλάβετε γιατί ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα αυτά. Το καθολικό βασικό εισόδημα μετατρέπει τους πολίτες από παραγωγούς σε αποδέκτες, από συνεισφέροντες σε οικέτες. Το εισόδημα είναι ανεφόρο μόνο στη ρητορική. Στην πράξη θα διακινείται μέσω της ίδιας της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητος που παρακολουθεί όλες τις άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αποδοχή της πληρωμής συνιστά την αποδοχή του συστήματος και της υποδομής χωρίς όρους. Όσοι αρνούνται την ψηφιακή ταυτότητα, να έρθουμε τώρα στο ζουμί, θα αποκλειστούν από κάθε εισόδημα, όχι ως τιμωρία, αλλά λόγω αποκλεισμού από το μηχανισμό της διανομής. Θα μας βγάλουν δηλαδή έξω, όσοι δεν δεχτούμε την ψηφιακή ταυτότητα, έξω από το μηχανισμό της διανομής. Το ποσό που παρέχεται κυμαίνεται πάντα στο επίπεδο της επιβίωσης. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Όλα αυτά τα μέτρα δεν κυμαίνονται στο επίπεδο της επιβίωσης, επιτρέποντας την απότρεψη της φτώχειας, αλλά ανεπαρκές για να εξασφαλίσει οικονομική ανεξαρτησία. Θα γίνουμε οικονομικά εξαρτώμενοι από τους φύλακες. Οι δικαιούχοι παραμένουν διαρκώς σε κατάσταση επισφάλειας, γνωρίζοντας ότι η μη συμμόρφωση ενέχει τον κίνδυνο της διακοπής και αυτής της ελάχιστης παροχής. Αυτό δημιουργεί ένα πληθυσμό ευκολότερο στη διαχείριση, από οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση, καθώς στερείται τόσο πόρων για αντίσταση όσο και της παραγωγικής ανεξαρτησίας που θα μπορούσε να στηρίξει εναλλακτικές κοινότητες. Η κατάργηση της εργασίας από το σύστημα καταστρέφει περισσότερο από το εισόδημα. Καταστρέφει το νόημα της κοινότητας και τον κοινωνικό ιστό που συνδέουν τα άτομα μέσω αμοιβαίας εξάρτησης. Ο κουρέας, ο μηχανικός, ο τοπικός καταστηματάρχης, αυτές οι μορφές δεν παρήχαν απλώς υπηρεσίες, αλλά κοινωνική σύνδεση, γνώση της γειτονιάς, άτυπη υποστήριξη. Η αντικατάστασή τους από αυτοματοποιημένα συστήματα και κεντρική διανομή εξαλείφει αυτούς τους κόμβους της κοινότητας, αφήνοντας απομονωμένους δικαιούχους συνδεδεμένους μόνο με το διοικητικό κρατικό μηχανισμό. Αυτό έγινε και στη Σοβιετική Ένωση, ήταν ένα πείραμα τότε που τα Σοβιέτ μόνο έκαναν προτάσεις προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά την απόφαση για την παραγωγή και τις παραγωγικές συνθήκες τις έπαιρνε μόνο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος της Σοβιετική Ένωση και το Πολιτμπυρό, το Κομματικό Γραφείο. Η μετάβαση στο βασικό καθολικό εισόδημα διευκολύνει επίσης την κατάργηση των μετρητών. Όταν όλα τα εισοδήματα καταβάλλονται ψηφιακά και όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται μέσω ελεγχομένων καναλιών, η άτυπη οικονομία εξαφανίζεται. Καμιά δηλωτή εργασία δεν συμπληρώνει την επίσημη αμοιβή. Καμιά συναλλαγή με μετρητά δεν ξεφεύγει από το δίχτυ. Η πλήρης διαφάνεια της οικονομικής ζωής επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο με περιορισμούς που εφαρμόζονται απρόσκοπτα σε όσους παρεκκλίνουν από τις συστημικές συμπεριφορές. Οι γεωργικές καλλιέργειες εξαφανίζονται κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ τα δέντρα δεδομένων καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών, αυτά τα κέντρα που έρχονται τώρα. Καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών κρατών. Οι γεωργικές εκτάσεις αγοράζονται από θεσμικούς επενδυτές και μετατρέπονται σε παροχές προστασίας που απαγορεύουν την καλλιέργεια. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν την εντύπωση μόνιμης εξάλληψης. Αυτές οι εξελίξεις συγκλίνουν προς ένα συγκεκριμένο στόχο: τον έλεγχο των τροφίμων ως μηχανισμό διαχείρισης του πληθυσμού. Θα μας ελέγχουν μέσω των τροφίμων. Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τον περιορισμό των μερίδων που τρώμε με ακρίβεια, η οποία ήταν αδύνατη στα προηγούμενα συστήματα. Οι διατροφικές μας δόσεις μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της υγείας μας. Αυτό που κάνει ο Πανούσης και εσείς το έχετε δημοσιεύσει πολλές φορές. Στο ανθρακικό μας αποτύπωμα, στην κοινωνική μας βαθμολογία, ορισμένα τρόφιμα καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Η κατανάλωση κρέατος περιορίζεται με βάση τους υπολογισμούς των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε γεύμα γίνεται μέρος του μόνιμου φακέλου μας. Η προώθηση εναλλακτικών πρωτεϊνών με βάση τα έντομα και τα κρέατα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο, δηλαδή τα συνδετικά υποκατάστατα, θα προχωρήσουν μαλματοδός. Δεν επιταχύνεται απλώς μέσω του μάρκετινγκ, αλλά μέσω της εξάλληψης των εναλλακτικών επιλογών. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταναλώνουμε όλα αυτά που μας προσφέρουν. Η παραδοσιακή γεωργία αντικαθίσταται οικονομικά μη βιώσιμη λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων, όταν τα δίκτυα διανομής δίνουν προτεραιότητα σε εγκεκριμένα προϊόντα, όταν τα συστήματα ψηφιακής ταυτότητας περιορίζουν τις αγορές τροφίμων με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο πληθυσμός στρέφεται σε υποκατάστατα όχι από επιλογή, αλλά από βίαιη αναγκαιότητα. Ο έλεγχος των τροφίμων αποτελεί το μέσο πίεσης, το απόλυτο μέσο πίεσης, διότι η πείνα δεν γνωρίζει ιδεολογίες. Το άτομο που ενδεχομένως αντιστέκεται στην επιτήρηση από θέμα αρχής θα υποχωρήσει όταν τα παιδιά του χρειάζονται τροφή. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτή την ασυμμετρία και την εκμεταλλεύεται αδίστακτα. Και αυτοί που λειτουργούν το σύστημα είναι αδίστακτοι. η συμμόρφωση με την ψηφιακή ταυτότητα, με την παρακολούθηση των εκπομπών άνθρακα, με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς μας, γίνεται προϋπόθεση για πρόσβαση στην ίδια την τροφή. Η ρητορική της βιωσιμότητας συγκαλύπτει την πραγματικότητα του ελέγχου. Οι περιβολητικές ανησυχίες είναι γνήσιες, αλλά η εκμετάλλευσή τους για αυταρχικούς σκοπούς δεν αντιμετωπίζει την οικολογική κρίση. Απλώς τη μετατρέπει σε όπλο. Δηλαδή την πείνα θα τη μετατρέψουν σε όπλο. Τα ίδια συστήματα που ισχυρίζονται ότι μειώνουν τα αποτύπωμα άνθρακα μέσω του ελέγχου της διατροφής διατηρούν τη βιομηχανική υποδομή της επιτήρησης, της κατανάλωσης ενέργειας, των κέντρων δεδομένων. Τα πρότυπα της κατανάλωσης της ελίτ διαχειριστικής τάξης θα είναι μόνο για αυτούς. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο προς τα κάτω, ποτέ προς τα πάνω. Γιατί αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Η φυσική υποδομή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, οι νόμοι μπορούν να καταργηθούν, όμως τα ψηφιακά συστήματα μόλις εγκατασταθούν αναπτύσσουν εξαρτήσεις από την πορεία, καταργούν την κατάργησή τους και καθιστούν την κατάργησή τους σχεδόν αδύνατη. Οι βάσεις δεδομένων υπάρχουν, οι αλγοριθμοί έχουν εκπαιδευτεί, ο πληθυσμός έχει προσαρμοστεί. Η επιστροφή στις προηγούμενες ρυθμίσεις καθίσταται αδιανόητη, όχι επειδή είναι τεχνικά αδύνατη, αλλά επειδή η κοινωνική και τεχνική υποδομή για εναλλακτικές λύσεις έχει καταστραφεί. Δεν θα μας δίνουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Η εξάλληψη των μετρητών καταδεικνύει ότι αυτή η μη ανατρέψιμη φύση του ψηφιακού συστήματος και αποδεικνύεται καθολικά. Μόλις σταματήσει η κυκλοφορία του φυσικού νομίσματος, η γνώση της χρήσης του ατροφεί. Οι νέοι που μεγαλώνουν με ψηφιακές συναλλαγές δεν μπορούν να αντιληφθούν την οικονομική ζωή εκτός των ελεγχομένων καναλιών ψηφιακών δομών. Η φυσική υποδομή των μετρητών, τυπογραφία, δίκτυα διανομής, διαχείριση μετρητών λιανικής υποβαθμίζεται ή επαναχρησιμοποιείται. Η επαναεισαγωγή γίνεται ένα τεράστιο εγχείρημα που λίγοι πολιτικοί θα επιχειρήσουν. Ομοίως οι δεξιότητες της ανώνυμης διαβίωσης και ζωής, η πλογίηση χωρίς GPS, η επικοινωνία χωρίς ψηφιακά ίχνη, οι συναλλαγές χωρίς αρχεία ατροφούν λόγω της μη χρήσης. Κάθε γενιά γίνεται λιγότερο ικανή να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ψηφιακά συστήματα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μέχρι το 2028 η γενιά που θυμάται την πραγματική ιδιωτικότητα θα έχει γεράσει και θα έχει μειωθεί αριθμητικά και θα έχει χάσει την επιρροή της. Οι ψηφιακοί πολίτες, κυβερνοσκλάβοι, θα αποδεχθούν την κατάστασή τους ως φυσική και ως τη μοναδική πραγματικότητα που έχουν γνωρίσει. Η θεσμική κατάληψη διασφαλίζει ότι καμιά εκλογική νίκη δεν αρκεί για να αντιστρέψει αυτές τις τάσεις. Οι γραφειοκράτες που εφαρμόζουν την ψηφιακή ταυτότητα υπερβαίνουν πολύ τα πολιτικά κόμματα. Οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν, αλλά η ψηφιακή υποδομή παραμένει άφικτη. Οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν τα έθνη στην εφαρμογή ανεξάρτητα από τις εχώριες πολιτικές μεταβολές. Ακόμη και η ειλικρινής αντιπολίτευση έρχεται αντιμέτωπη με ένα μηχανισμό υπερβολικά τεράστιο, υπερβολικά εδρεωμένο, πολύ απαραίτητος για την καθημερινή λειτουργία, για να αποσυναρμολογηθεί εντός των συνταγματικών εντολών. Οι πληθυσμοί δεν αντιστέκονται στον ολοκληρωτικό ψηφιακό έλεγχο επειδή δεν έρχεται ως καταστροφή αλλά ως ευκολία. Κάθε βήμα προς την ψηφιακή ταυτότητα είναι ορθολογικό, δικαιολογημένο, ελκυστικό. Το κοινό αποδέχεται την επιτήρηση επειδή είναι συσκευασμένη ως άνεση και ασφάλεια. Παρετείται από την ιδιωτικότητα επειδή η ιδιωτικότητα παρουσιάζεται ως ύποπτη. Αποδέχεται την εξάρτηση επειδή η εξάρτηση προωθείται από την ελευθερία και από την ανάγκη. Η ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής αποδεικνύεται θανατηφόρα για την ελευθερία. Κανονικοποιούμε αυτός που θα έπρεπε να μας τρομάζει. Ο βάτραχος βράζει όχι επειδή δεν έχει λογική να επιδείξει, αλλά επειδή η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά με κάθε βαθμό και μοιάζει με τον προηγούμενο. Όσο το νερό γίνεται πιο καυτό, η ικανότητα διαφυγής του έχει ατροφήσει. Λέμε στον εαυτό μας ότι θα αντισταθούμε όταν ξεπεραστεί το όριο, όταν διασχίσουμε την κόκκινη γραμμή, χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι το όριο μετακινείται συνεχώς και ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει δεκάδες όρια που οι πρόγονοί μας θα τα είχαν υπερασπιστεί. Ο μύθος της αντίστασης συντηρεί τον εφησυχασμό. Φανταζόμαστε ότι η τυραννία, όταν η τυραννία γίνει προφανής, θα αντιδράσουμε, θα αποστηθούμε, θα αποχωρήσουμε, θα βγούμε εκτός δικτύου, θα βγούμε στον δρόμο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνονται. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία αποθαρρύνει. Όταν έρθει η συνειδητοποίηση, η ικανότητα για την αποτελεσματική αντίσταση έχει ήδη αποσυναρμολογηθεί. Θα αποσυνδεθούμε από το δίκτυο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνουν. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία τα αποθαρρύνει. Η ψηφιακή ταυτότητα εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη επιθυμία για να ανήκει κάπου. Ο αποκλεισμός από το σύστημα δεν είναι απλός άβολος, είναι κοινωνικός θάνατος. Το άτομο χωρίς ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορεί να συμμετάσχει στην οικονομία, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, δεν μπορεί να διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Το κόστος της αντίστασης είναι ολικό, άμεσο και ορατό, ενώ το κόστος της συμμόρφωσης είναι σταδιακό, αναβαλλόμενο και αφηρημένο. Αυτή η ασυμμετρία διασφαλίζει ότι οι περισσότεροι θα συμμορφωθούν και ότι η αντίσταση θα παραμείνει προνόμιο όσων διαθέτουν ασυνήθιστους πόρους ή ασυνήθιστη πεποίθηση ή είναι πολύ δυνατή. Η ομαλοποίηση της επιτήρησης έχει ήδη συμβεί. Μεταφέρουμε και οθελώς συσκευές συνεντοπισμού και παρακολούθησης. Μοιραζόμαστε τις τοποθεσίες μας, τις προτισμίσεις μας, τις σχέσεις μας με πλατφόρμες που δημιουργούν έσοδα από αυτά τα δεδομένα. Δεχόμαστε αναγνώριση προσώπου στα αεροδρόμια, θάρρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων για τηλέφωνα, ανάλυση φωνής για βοηθούς. Κάθε αποδοχή μας εκπαιδεύει για την επόμενη μεγαλύτερη παράδοση. Η ψηφιακή ταυτότητα απλώς ενοποιεί αυτές τις ξεχωριστές συνενέσεις κάτω από ένα ενιαίο έλεγχο. Ο ορίζοντας του 2028 δεν είναι ένα παραμύθι. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ορίσει το 2028 ως στόχο για την παρατολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΙΕ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλες συντονίζονται με την προθεσμία αυτή. Οι εθνικές κυβερνήσεις ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές αυτές αναλόγως της θέσης τους. Κατασκευάζονται οι υποδομές, συντάσσεται η νομοθεσία από τους φύλακες, η οποία επιβάλλεται στα κάθε κράτη. Η νομοθεσία θα επιβληθεί στα κάθε κράτη, στο κάθε κράτος, και προετοιμάζονται τους πληθυσμούς να δεχτούν την ψηφιακή τυραννία. Αυτό το χρονοδιάγραμμα παρέχει αρκετά χρόνια για την ομαλοποίηση και την απόστηριση των πληθυσμών που αντιστέκονται για την ορίμανση της τεχνικής υποδομής και για την ενοποίηση των ανταγωνιστικών συστημάτων σε ενιαία πρότυπα. Αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα δεκαετιών προετοιμασίας της τελικής φώσης, μιας μεταμόρφωσης που ξεκίνησε με τις πιστωτικές κάρτες και επιταχύρθηκε μέσω των smartphones. Το περιθώριο για αποτελεσματική αντίσταση στενεύει καθημερινά. Κάθε νέο πιλωτικό πρόγραμμα, κάθε νέο τραπεζικός κανονισμός, κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία που απαιτεί επαληθευμένη ταυτότητα, όλο αυτό χτίζουν ένα σκελετό συστήματος ελέγχου. Δηλαδή τι λένε? Ότι η τράπεζα θα μας λένε επικαιροποίηση των στοιχείων και δεν δεχόμαστε επικαιροποίηση και πρόσβαση στους λογαριασμούς αν δεν επιδείξουμε την ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι, όλα τα συστήματα θα ενωθούν και θα κάνουν μια ψηφιακή τυραννία. Μέχρι το 2028 το ζήτημα θα έχει επιληθεί, όχι μέσω συζήτησης, αλλά μέσω τετελεσμένου γεγονότος. Η υποδομή θα υπάρχει, ο πληθυσμός θα έχει ενταχθεί, οι εξαιρέσεις, οι αντιστάσεις θα περιοριστοποιούν, θα φτωχοποιηθούν και θα ξεχαστούν. Οι προειδοποιήσεις που εφαρμόζονται σήμερα θα απορριφθούν ως παρανοϊκές εικασίες, ακόμη όταν η πραγματικότητα που περιγράφουν θα έχει γίνει το νερό στο οποίο κολυμπούν όλοι αόρατοι, επειδή είναι πανταχού παρόντες. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής. Οι επόμενες δεκαετίες θα καθοριστούν από τον αγώνα μεταξύ του ψηφιακού ολοκληρωτισμού και της ανθρώπινης αυτονομίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένος. Ο μηχανισμός ελέγχου, όσο προηγμένος και αν είναι, απαιτεί την ανθρώπινη συμμόρφωση για να λειτουργήσει. Ωστόσο, η πορεία ευνοεί τους ελεγκτές, διότι ενεργούν με συντονισμό, πόρους και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ ο πληθυσμός κοιμάται αποσπασμένος από το θέαμα και την άνεση. Η προθεσμία του 2028 δεν είναι απλώς ένας πολιτικός στόχος, είναι το κλείσιμο μιας πόρτας. Μετά από αυτήν, ο κόσμος των συναλλαγών με μετρητά, της ανώνυμης κυκλοφορίας, της μη παρακολουθούμενης επικοινωνίας και της μη επαληθευμένης ταυτότητας θα καταστεί απρόσιτος. Όχι μέσω του νόμου, αλλά μέσω της ψηφιακής υποδομής που θα έχει επιβληθεί. Το παρελθόν θα καθίσταται κυριολεκτικά απρόσιτο, επειδή τα μέλη, επειδή τα μέσα για την επίσκεψή του έχουν αποσυνομολογηθεί. Όσοι αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή, όλοι αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε περιορισμένες επιλογές. Μπορούν να προετοιμάσουν οι ελεκτές εναλλακτικά συστήματα, να καλλιεργήσουν αναλογικές δεξιότητες, να δημιουργήσουν κοινότητες αμοιβαίας υποστήριξης μέσα στα ψηφιακά κανάλια.
1: Ολοκλήρωσε όμως, Δημήτρη, δεν έχουμε χρόνο πολύ, ολοκλήρωσε.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να αντισταθούμε με αυτό που λες εσύ στην εκπομπή. Αλληλεγγύη και ενότητα του κόσμου.
1: Έτσι.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα, που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, κατακεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καιρός.
5: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Ώρα είναι 4:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεο για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό.

0: κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα, που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, κεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καιρός.
2: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως...

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ώρα είναι 5:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ο Μπογιαρδής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά.

0: στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, κατακεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίηση, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμανσης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καιρός.
4: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου
0: Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda.

0: Υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
0: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα, που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμασης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καιρός.
2: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρονικά ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

0: les poussières un peu folles quand le chignon est pareil. Devant la mer près du port, devant le ciel ébloui.
1: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 7:30.
1: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr.

0: η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τιμή των καυσίμων. Στο τραπέζι βρίσκεται επιδότηση έως 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το Υπουργικό συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί και η έκπτωση των δηληστηρίων. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Ακοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Ο δρόμος για το έκτο ειδικό δικαστήριο στα χρονικά της μεταπολίτευσης ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ της παραπομπής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων είχε ταχθεί και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ανοίγοντας το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά στον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. Την ίδια ώρα είχαμε σκληρό ροκ από τον Αλέξη Τσίπρα που ζητά την παρέτηση ή αποπομπή Φλωρίδη και πατάει γκάζι στο δρόμο προς τις κάλπες. Από την Ηλία και το Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την ανάγκη που έχει η χώρα από μια κυβερνόσα αριστερή δύναμη, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα της Ελλάς για συμπαράταξη, πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, κατακεράβνωσε τα λαμόγια που νέμονται τον τίμιο αγώνα των παραγωγών, υποσχέθηκε να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς και τόνισε την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που δεν έχει δεδομένους. Ο κύριος Μητσοτάκης μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα σε σημείο αποσταθεροποίησης, σημείωσε εμφατικά. Ερωτηθείς δε σχετικά για την ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, είπε πως αυτό ανησυχεί τη δεξιά πολυκατοικία και έκανε λόγο για παιχνιδάκια της κυβέρνησης να δημιουργεί αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Δεν θα παίξω το παιχνίδι τους, τόνισε χαρακτηριστικά. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τον χειμώνα που έρχεται θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση ή στο φαγητό, προειδοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόγκερσεν, που μιλά για κρίση τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για άνοδο του λαϊκισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν έδαφος λόγω της αποτυχίας από το κέντρο των Βρυξελών να αντιμετωπιστεί η κρίση της οικονομικής δυνατότητας των Ευρωπαίων πολιτών να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες ενέργειας, θέρμασης και τροφής. Έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καιρός.
4: Συννεφιές με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
5: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Octobeer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Octobeer Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει.
8: Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62.

0: 42-22 και 69-77-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Ο Βογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα.

0: Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ραδιογάμα 94FM.
7: Αχαΐα.
6: Ηλία.
7: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: do.
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.